Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των πανεπιστημιακών τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάννα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύεις.

άθλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Εργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr / bonus.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα.
2: Ούλα, ούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Ούλα. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Έλα να ανέβουμε λίγο. Ξημερώνει, ξημερώνει. Και η αγάπη μου φουντώνει. Με τη σταυρούλα να ανεβαίνει. Και πάντα να χορεύει. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε εσάς που μπήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Αλλαγή σκητάλη στον ήχο. Έχει έρθει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ να φροντίσει να φτάνει ο ήχος κρυστάλλινος στα αυτιά σας. Σαν χαραγμένο από διαμάντι.
1: Ούλα, ούλα,
2: ούλα, ούλα, ούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Η σταυρούλα μας η αγαπημένη περιμένει τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-8-80. Και εγώ περιμένω.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
2: Τα δικά σας μηνύματα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να ακούς αυτή τη μουσική και να είσαι τώρα σε ένα καράβι, να ετοιμάζεται να σαλπάρει. Είσαι τώρα κάπου, είσαι στον Πειραιά ρε παιδί μου. Έχεις πάρει το πρώτο πρωινό. Ποιο φεύγει τώρα αυτό? Όποιο φεύγει. Το έχω κάνει αυτό στη ζωή μου. Και εσύ το έχεις κάνει? Αστέρι μου, αγάπη μου, πώς μοιάζουμε? Και πού πήγες?
3: Πάρω τελικά.
2: Εγώ Σαντορίνη. Ναι, ήτανε το όνειρό μου. Δηλαδή κάποια στιγμή κάπου μου την κάρφωσε και λέω θα πάρω το πρώτο καράβι. Ποιο φεύγει? Όπου πάει. Και πήγα στη Σαντορίνη για ένα 24ωρο. Τα νιάτα, την τα νιάτα. Αχ. Λοιπόν, η Σοφία, η αγαπημένη, στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, κυρία Έρη. Τι κυρία? Άστα κυρία, άστα κυρία και λιβάνια. Σοφάκι μου, αγαπημένο, καλή Παρασκευούλα. Και εγώ σε ευχαριστώ για την ακρόαση, αγαπημένη μου Σοφία. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης αναφέρεται στην είδηση που λέγαμε πριν για την Κούβα που περνάει δύσκολες ώρες κτλ. Καλημέρα Έρη, η Κούβα είναι η πρώτη στο σεξ, στο χορό, στη μουσική και στο μοχίτο και στα πουρα Αβάνας. Έχουν πιάσει το νόημα. Εντάξει, Μιχάλη, εδώ πέρα Κούβα στο σεξ το έχουμε κόψει. Στο χορό το έχουμε κόψει. Στη μουσική, στη μουσική το έχουμε κόψει. Στο μοχίτο το έχουμε κόψει. Στα πουρα Αβάνας δεν καπνίζαμε ποτέ. Εντάξει, όχι πουρα. Όχι, και δεν, πουρα, δηλαδή, εντάξει, δεν, κατάλαβες. Μια χαρά, το έκανε πια στο νόημα, Μιχάλη, οι καλύτερες χώρες πάντα περνάνε τα δύσκολα. Θυμάμαι τώρα, μιας και από τη μια κουβέντα στην άλλη, θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στην Ισπανία, ήταν η περίοδος της μεγάλης κρίσης, με τα μνημόνια και τα λοιπά. Οι Ισπανοί τώρα αγαπημένοι και αυτοί τους είχαν βάλει, τους είχαν πρεσάρει και αυτούς, δεν ήμασταν μόνο εμείς στην πρέσα, ήταν και οι Ισπανοί, έτσι, το θυμάστε. Λοιπόν, και είναι ένας Ισπανός, ένα μελανούρι τρομερό, με κάτι μάτια πράσινα, κάτι αυτό, και βλέπει το διαβατήριο και μόλις βλέπει ότι είμαι Ελληνίδα και τα λοιπά, κοιτάει το διαβατήριο και μου λέει τις καλύτερες χώρες, λέει, έχουν βάλει στο στόχαστρο. Πάντα αυτό συμβαίνει, λέει. Πείτε μου μια χώρα που είχε την ομορφιά και τις δυνατότητες και γεωστρατηγικά και από πλευράς πολιτισμού, ανθρώπων, κουλτούρας, όλα αυτά κτλ. Που δεν την είχαν βάλει στο στόχαστρο. Γι' αυτό όλοι σας έχουν βάλει στο στόχαστρο, γιατί μου λέει είστε ωραίοι εσείς οι Έλληνες. Και του λέω εγώ εκείνη την ώρα, άμα είμαστε εμείς ωραίοι, τι να πούμε εμείς για εσάς. Κατάλαβες τώρα? Καταλαβαίνετε. Το είπα ευγενικά. Κυρία, κυρία. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως τις 17 Μαΐου. Αδωνής Κατάνδρουλάκης, σκληρή κόντρα, μασαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια και μας κουνάει και το δάκτυλο. Νέος πόλεμος για την μαύρη ωραία Ελένη, πειρά του Έλεν Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο. Απασφάλιση για το ουκρανικό ντρόουνο Δένδιας, αναμένουμε εξηγήσεις. Το σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η εφημερίδα Καθημερινή, Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν στη συνάντηση Σι και Τραμπ. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Προσοχή, προσοχή, παιδιά. Καλούν ηλικιωμένους στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, τους απειλούν και μετά υποδίονται ότι είναι από την ασφάλεια και ζητούν πληροφορίες. Πρόκειται για μία ακόμη τεχνική εξαπάτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιτίδοι γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο πρωινές ώρες ή μεσημεριανές, είναι πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομα μεγάλης ηλικίας. Πολλές συμμορίες βρίσκουν στο σκοτεινό διαδίκτυο λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις. Ακούστε, κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία και τράπεζες, προκειμένου να αποστείλουν μηνύματα παγίδες. Πολλές φορές που αναρωτιόμαστε πώς βρίσκουν το σταθερό τηλέφωνο. Εδώ λοιπόν η εφημερίδα αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποκλαπεί κυβερνοεπιθέσεις από νοσοκομεία και τράπεζες, έχουν πάρει στοιχεία, παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν, υποδηλώνουν την απειλή ότι δώσε μου αυτά τα χρήματα αλλιώς θα σε σκοτώσω, και μετά ξαναπαίρνουν τηλέφωνο προσποιούμενοι ότι είναι αστυνομικοί. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, είναι και αυτό μια ακόμη παγίδα, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, πολύ μεγάλη προσοχή και σε εμάς που έχουμε γονείς σε μεγαλύτερη ηλικία. Γενικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και στο διαδίκτυο και σε όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, crash test τιμών για νεόδμητα και παλιά ακίνητα. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Τραμπ, ο ΣΥ και ο Θουκυδίδης. Μπλόκο στην Πέλα λόγω γραφειοκρατίας. Ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Εφημερίδα Τα Νέα. Μήνυμα από Κίνα σε Αμερική μέσω Ελλάδος. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου αιώνα π.Χ. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, οι κόφτες των πανελλαδικών, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων, πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακταίων. Ο ΠΚΕΠΕ γεωπώνει στα πρόθυρα έκρηξης, παραμένουν απλήρωτοι όσο παραμένουν απλήρωτοι και οι αγρότες. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Εφημερίδα Δημοκρατία, εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Στην Ξάνθη, μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Καραμαλής στον Μητσοτάκη, βαρισίμαντη ομιλία του, παρουσία του Κινέζου πρέσβη. Καταγγελία σοκ από το ΙΠΕΚ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Εφημερίδα Κόντρα. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές, ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Χάος στα Λιώσια, δύο τραυματίες αστυνομικοί έπειτα από μαζική επίθεση Ρωμά.

Αύριο και την Κυριακή το διήμερο για την λαϊκή δράση, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της εφημερίδα Ριζοσπάστης, ενάντια στο ημπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό δυσπυρετό στη Λέσβο, μέτρα κοροϊδία αντί για εμβολιασμό των κοπαδιών. Συνεχίζουμε τον αγώνα, το μήνυμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης διαψεύδει η FedEx τα σενάρια αποχώρησης από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Θεσσαλονίκη παραμένει σημαντικός κόμβος στο δίκτυο, αναφέρει η εταιρεία. Θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το αεροπορικό και οδικό δίκτυο στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, θέμα από τη Θεσσαλονίκη, δημοτική αστυνομική, περιπολίες και με ηλεκτρικά πατίνια. Οι περιπολίες με ποδήλατα θα γίνονται κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο σε παραλία και πεζόδρομους.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Pando App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Dream Eatery.

0: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
0: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Μα το
1: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τρομαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Η Πέμπτη Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έξι και 20 δείχνει το ρολόι μας. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Και φυσικά θα ασχοληθούμε και με τα θέματα της επικαιρότητας. Θα πούμε πάρα πολλές ειδήσεις. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω όλα αναλυτικά. Θέλω όμως πρώτα να πάμε στον καλό μου τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Θέλω να πούμε αυτή την δυσάρεστη είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.
4: Καλημέρα, καλό ξημέρα Μαέρη, καλημέρα, καλό ξημέρα μας ακροατές μας.
3: Για το κορίτσι το 17χρονο, το δεύτερο κορίτσι που δυστυχώς έχασε τη μάχη.
4: Ήταν το τρίτο 24ωρο στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ, ναι, όπου έδινε μάχη άνηση για τη ζωή της, η 17χρονη που είχε κάνει το απενεμονημένο διάβημα μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, η φίλη της νεκρή από την πρώτη στιγμή.
3: Ναι, το παιδί.
4: Και κατέληξε χθες 8 παρα 5 το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο.
3: Τραγικές στιγμές, τραγικές συνθήκες, δύσκολες ειδήσεις, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους αυτούς, τις οικογένειες, ασύλληπτες, ασύλληπτα δύσκολες. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα εις βάρος του ΕΟΠΗ, ένα κόλπο με εικονικά παραπεμπτικά για φυσιοθεραπείες. Τι ακριβώς είναι αυτό?
4: Αυτό χρονολογείται τουλάχιστον το 2021 με φερόμενο εγκέφαλο έναν φυσικοθεραπευτή 39 ετών.
3: Ναι.
4: Δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς 51 και 49 ετών. Καθώς και έναν υπάλληλο του ΕΟΠΗ, ο οποίος ή υπάλληλος του ΕΟΠΗ έπαιρνε τις καταγγελίες που είχαν γίνει από ασθενή για το κύκλωμα και τις αρχιοθετούσε, λέει η δικογραφία.
3: Μάλιστα.
4: 64 ετών ο υπάλληλος. Τι έκαναν? Έπαιρναν παράνομη αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών ιατρικών πράξεων φυσικοθεραπείας. Δηλαδή, οι γιατροί προχωρούσαν σε συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων, ναι, και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν γνώση των στοιχείων τους. Γιατί εκείνη την εποχή δεν ίσχυε το OTP, δηλαδή αυτόματη επιβεβαίωση συνένεση του ασφαλισμένου για να εκτελεστεί το παραπεμπτικό. Μπορούσε να έχει το τηλέφωνό σου, τα στοιχεία σου και είχε άκουσον έρη,
3: ναι,
4: αυτό το κύκλωμα στη διάθεσή του, 1683 άμκα ασφαλισμένων. Είχε εκδώσει και εκτελέσει 1961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες.
3: Ναι. Λοιπόν, Βασίλη,
4: η πλάτη για τον ΕΟΠΗ, ναι, φτάνει γύρω στις 270.000 ευρώ.
3: Βασίλη μου, μείνε μαζί μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Πέτρο Λιμπερίδη. Είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Καλό ξημέρωμα, κύριε Λιμπερίδη. Τι κάνετε?
5: Καλημέρα, κύριε Πανάγου. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο κύκλωμα, έτσι, που θίγηκε την οικογένεια των φυσικοθεραπευτών, ανθρώπων που ασχολούνται πάρα πολύ με τον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη συμβολή των φυσιοθεραπευτών. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στους ανθρώπους αυτούς που σηκώνουν ανθρώπους μετά από πολύ δύσκολες καταστάσεις, μετά από τροχαία ατυχήματα, μετά από επεισόδια. Όλοι στη ζωή μας κάποια στιγμή, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχουμε βρεθεί με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σήκωσαν από το κρεβάτι ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντική η ειδικότητά σας, και ο κόσμος που μας ακούει σίγουρα έχει βρεθεί έτσι σε εσάς. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια πολύ μεγάλη απάτη εδώ. Εσείς τι γνωρίζετε τώρα για το περιστατικό αυτό, πόσα χρόνια συνέβαινε όλο αυτό και δώστε μας μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει.
5: Θα συμπληρώσω, κυρία Πανάγου, σε εσάς ότι οι φυσικοθεραπευτές όντως συνεισφέρουν στον συνάνθρωπο σε βαριές περιπτώσεις και όχι μόνο, και βέβαια αμείβονται με πολύ χαμηλές τιμές. Να πούμε σαν πρώτη είδηση και αυτό για να το ξέρει ο κόσμος.
3: Σωστό.
5: Είναι αληθές αυτό, διότι τα μνημόνια από το 2013 επέβαλαν μέτρα όπως το rebate και το clawback και είναι μεγάλες οι επιστροφές. Και θα συμπληρώσω εγώ ότι τα 264.000 ευρώ τα οποία λέει δεν επιβαρύνουν τον ΕΟΠΗ, επιβαρύνουν τους φυσικοθεραπευτές που τα επιστρέφουν τελικά με τη μορφή clawback. Γιατί ο ΕΟΠΗ έχει δέσει το γάιδαρο που λέει στο χωριό μου, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όσες φυσικοθεραπείες και να γίνουν, αυτά θα τα επιστρέψουν οι φυσικοθεραπευτές. Πάμε λοιπόν στο πρόβλημα. Όπως σας είπε ο κύριος Βενιζέλος, αυτή τη στιγμή έχει σφραγίσει το σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε μία φυσικοθεραπεία αν δεν συνενέσει ο ασφαλισμένος, διότι αυτή τη στιγμή όταν συνταγογραφεί ο γιατρός ένα παραπεμπτικό, πηγαίνει ένα on-time password, ένας εξαψήφιος κωδικός στο δικό σας το κινητό που είστε ο ασθενής, και αν δεν το δώσετε εσείς στον ασθενή, στον φυσικοθεραπευτή, δεν μπορεί να εκτελεστεί το παραπεμπτικό του ασθενή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τι γινόταν λοιπόν τώρα το 2021, όταν ήταν η πρώτη φορά, να σας πω ότι όταν ήταν τους πρώτους μήνες που εφαρμόστηκε το on-time password, και τότε στη συγκεκριμένη περίπτωση μειώθηκαν στο μισό τα παραπεμπτικά του συγκεκριμένου φυσικοθεραπευτηρίου, τα οποία ήταν σε έναν αριθμό τεράστιο, δεκαπλάσιο από ό,τι καταθέτει ένας φυσικοθεραπευτής, και βέβαια αυτό γινόταν με συνεργασία δύο γιατρών, όπως λέει το ρεπορτάζ, και βέβαια από την έρευνα που έκανε η οικονομική αστυνομία, και συνταγογραφούσαν χωρίς να γνωρίζει ο ασθενής, όπως σας είπα, χρησιμοποιώντας κινητά τα οποία ήταν δικά τους προφανώς, έπαιρναν τα OTP και τα έδιναν, τα μεταβίβαζε στο φυσικοθεραπευτή. Αν έχεις ένα κινητό και έρχεται σε σένα ο κωδικός ο εξαψήφιος, το χρησιμοποιείς για να γίνει αυτή η εκτέλεση.
3: Σωστά.
5: Παράλληλα όμως να σας πω ότι εκτός από αυτό το μέτρο, εμείς προτείναμε στον ΕΟΠΗ, όπως ξέρετε ή ίσως να μην ξέρετε, έχουμε συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, όπως έχουν και οι φαρμακοποιοί.
3: Σωστά.
5: Και κάναμε μια πρόταση να μπει και μια μορφή δυναμικότητας. Δηλαδή, ένας φυσικοθεραπευτής δεν μπορεί να εκτελεί 500 παραπεμπτικά. Αυτή τη στιγμή το όριο είναι 40 το μήνα, και όταν υπάρχουν εργαζόμενοι αποδεδειγμένα με εργάνη, προσθέτονται συν 20 παραπεμπτικά το μήνα. Αυτό συνετέλεσε να βρουν δουλειά και 850 συνάδελφοί μας, διότι απασχολούνται, διότι υπάρχει ανάγκη για να γίνονται περισσότερες φυσικοθεραπείες στα φυσικοθεραπευτήρια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ούτε μπορεί να εκτελεστεί ένα εικονικό παραπεμπτικό, και βέβαια δεν μπορεί να γίνει και μεγάλη.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Καθυστέρηση. Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Πληρωνόμαστε από αυτό που έρχεται. Διότι, κυρία Πανάγου, να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεχνητό χρέος σε βάρος όχι μόνο των φυσιοθεραπευτών και των υπόλοιπων παρόχων. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε για το clawback, θα πω, κύριε Βενιζέλο, διότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε δόσεις 18, 19, 21, κάθε ένα από αυτό το έτος που σας λέω, ξεχωριστή δόση, μία πάνω στην άλλη, 22 και τώρα μπήκε και το 23. Συν το τρέχον clawback, το οποίο είναι το μηνός το οποίο πληρώνεστε, στην ουσία από αυτά που καταθέτεις με 20 παραπεμπτικά, αν καταθέσεις 2.500, θα πληρωθείς 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ ξέρετε ούτε για τον νίκη σου δεν φτάνουν. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και επειδή ακριβώς διαβάζουμε ότι η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια, ότι αποπληρώνουμε τα δάνεια 6 δις. Μπορώ γιατί δεν δίνει κάποια εκατομμύρια σε αυτούς τους καημένους, καημένοι είμαστε, κυρία Πανάγου, όλοι οι παροχοί, για να μειώσουν αυτό το clawback σε κάποια χρόνια, σε 2-3 χρόνια να το εξαφανίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν μνημονιακά μέτρα που επιβλήθηκαν την εποχή όπου η χώρα κινδύνευε. Κινδύνευε πραγματικά.
3: Σωστά.
5: Και σήμερα έχει πλεονάσματα και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Αυτό το βροντοφωνάζω μέχρι να δικαιωθούμε. Ξέρετε, εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Κόσοβο. Εδώ στην Πρίστινα γίνεται η Γενική Συνέλευση όλων των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Έχουμε θέμα και έχουμε βάλει για ψήφισμα ξανά το θέμα του clawback. Ξέρετε, συζητώντας όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αλλά και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί είναι εδώ ο πρόεδρος.
3: Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες?
5: Δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος αυτού του είδους η επιστροφή, αυτού του είδους η επιβάρυνση, αυτού του είδους το εσχρό μέτρο που υπάρχει στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πουθενά, κύριε Πανάγου.
3: Μάλιστα. Βασίλη, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Λιμπερίδη?
11: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λιμπερίδη αν έχουν και άλλες καταγγελίες τέτοιου χαρακτήρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη διερευνούν.
5: Όχι, όχι. Ήταν η μοναδική περίπτωση και σας είπα, η κυρία είχε πολύ ενδιαφέρον για το πρόβλημά της, διότι το κατήγγειλε και μάλιστα μας έπαιρνε και τηλέφωνο αν προχωρήσαμε την καταγγελία. Και καλά έκανε, ήταν υπεύθυνο
3: πολίτης. Σωστά.
5: Γιατί ξέρετε, βρέθηκε μια φορά να χρειάζεται στη ζωή της να κάνει φυσικοθεραπεία. Πήγε να γράψει, γιατί ο ασθενής δικαιούται 2 φορές το χρόνο. Και της είπε ορθοπαιδικός, δεν μπορώ να σε γράψω φυσικοθεραπεία, διότι τις έχεις κάνει. Τότε άρχισε να ψάχνει η κυρία. Μα λέει, εγώ δεν έκανα ποτέ. Υπάρχει μέσα στο σύστημα, ξέρετε, ένας τρόπος μέσα από τον ατομικό φάκελο υγείας, το οποίο ευτυχώς υπάρχει και αυτό. Και μπήκε η κυρία και είδε που έκανε φυσικοθεραπείες και δεν ήξερε. Λοιπόν, ένας γιατρός συγκεκριμένος συνταγογράφησε, ένας συγκεκριμένος απατεώνας πήρε το παραπεμπτικό, σας είπα την εποχή όπου δεν υπήρχε, ήταν μάλλον η αρχή του OTP, γιατί αυτή τη στιγμή το OTP που στέλνετε είναι σε πιστοποιημένο κινητό. Αν δεν υπάρχει πιστοποιημένο κινητό μέσα ή από το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας ή μέσα στο φάκελο του ΙΟΠΗ, δεν εκδίδεται παραπεμπτικό, δεν μπορεί να εκδοθεί. Και έχει σφραγίσει επιτέλους το σύστημα. Να σας θυμίσω εγώ, αν σας διαφεύγει, ότι πριν 2 χρόνια ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είχε κάνει μια πρόταση να υπάρχει το OTP παντού. Και όταν ακόμα ο γιατρός προσπαθεί να μπει μέσα.
3: Ίσως να ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο.
5: Αυτό ακριβώς, να γίνει τη συνένεση. Και βέβαια θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά την άποψή μου σε όλες τις παροχές του ΕΟΠΗ. Γιατί εφαρμόζεται στις φυσικοθεραπείες. Εμείς το ζητήσαμε από τη διοίκηση και ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας που το δέχτηκε, γιατί θέλαμε να κλείσουμε τα στόματα, να μην αφήσουμε, να μην επιτρέψουμε κανέναν να μας λέει ότι υπάρχουν εικονικές εκτελέσεις.
3: Σας ευχαριστώ, θερμά, κύριε Λιμπερίδη, για αυτή την επικοινωνία.
5: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Καλημέρα σας.
5: Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα σας.

Ομολόγιο, Ανδρέα μου. Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Γαλή γλυκιά από όμορφη παρεούλα. Ήρθε η Παρασκευούλα με την Ερούλα. Πάει και η Βδομαδούλα. Ωραίο ποίημα έκανε η Ελένη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο Νεκτάριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να σε καλά, Νεκτάριε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Το σοβαρό ατύχημα που έγινε με τον παίκτη του Survivor εκεί στον Άγιο Δομήνικο, την ώρα που έκανε ψαροτούφεκο, φέρνει στη δημόσια συζήτηση τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τα ταχύπλα, τα jet ski, τους λουόμενους, τους ψαροτουφεκάδες. Το θέμα αυτό λοιπόν θέλω λίγο να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της αμφιβλοείας, τον κύριο Γιώργο Βάλη. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Γεια σας κύριε Βάλη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ όπως πάντα για την ανταπόκρισή σας. Λοιπόν, είχαμε αυτό το σοβαρό περιστατικό, το οποίο βέβαια συνέβη πολύ μακριά από τα δικά μας ελληνικά χωρικά ύδατα και από τους δικούς μας νόμους και κανόνες της θάλασσας. Εδώ, όμως, στην Ελλάδα που είμαστε μια χώρα κατεξοχήν έτσι, ναυτική χώρα, με πολύ μεγάλη έντονη παρουσία, όχι μόνο στο κομμάτι των πλοίων, αλλά και στο κομμάτι των θαλαμυγών, των σκαφών, των jet ski, τι πρέπει να γνωρίζουν οι λουόμενοι, αλλά και οι χειριστές των σκαφών?
1: Θα πρέπει αρχικά να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι ισχύει για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, στον Άγιο Δομήνικο, τι έγινε? Ένας άνθρωπος, ενώ έκανε ψαροντούφεκο με ένα φίλο του που είχαν σημαδούρα από πάνω τους, τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ κολυμπάνε κάτω από τη θάλασσα, φαίνεται ότι πάνω με μια σημαδούρα, τσαμαδούρα, δηλαδή ναι, ένα έντονο κόκκινο χρώμα ή πορτοκαλί,
0: σωστά,
1: να κινείται ένα μπαλόνι, ότι κάποιος είναι από κάτω και ψαρεύει. Το σκάφος με πολύ μεγάλη ταχύτητα πέρασε κοντά στην παραλία και ουσιαστικά με τη μηχανή του διαμέλισε ένα μέρος ενός ανθρώπου. Έπρεπε το σκάφος να πάει κοντά στην παραλία να περάσει? Όχι. Πόσο μακριά έπρεπε να έχει περάσει? Στα 200 με 300 μέτρα. Τώρα, η ταχύτητα

0: ταχύτητα που πήγαινε ήταν σωστή? Όχι. Λένε ότι πρέπει να πηγαίνει με 5 κόμβους και το συγκεκριμένο σκάφος, από ό,τι είδαμε, η ταχύτητά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη, περίπου από ό,τι φαίνεται πάνω από 20 κόμβους. Άρα βλέπουμε ότι κανένα μέτρο ασφαλείας δεν τηρήθηκε. Πάμε λίγο να δούμε εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται, τι ισχύει και τι πρέπει να αλλάξει. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι νοικιάζουμε πλωτά μέσα χωρίς δίπλωμα ταχυπλό. Δηλαδή όποιος θέλει πάει στα νησιά, νοικιάζει ό,τι πλωτό μέσο θέλει χωρίς δίπλωμα. Πρώτο λάθος.
1: Ναι.
0: Δεύτερο λάθος. Η νομοθεσία μας όσον αφορά τις ταχύτητες, αποστάσεις και τους γενικούς κανονισμούς λιμένων, δηλαδή εισόδους και εξόδους των πλοίων ή των σκαφών από τις μαρίνες και από τα λιμάνια με ταχύτητες, είναι πολλά χρόνια πίσω. Οι νομοθεσίες δεν έχουν γίνει στο σήμερα, δεν υπάρχει απαραίτητος έλεγχος και μηχανήματα, υπάρχουν υποστελεχώσεις στα λιμεναρχεία χωρίς και να υπάρχει δυνατότητα μέσων πλωτών να ελέγξουν. Βλέπουμε μεγάλες ελλείψεις στις παραλίες από ναυαγοσώστες, βλέπουμε μεγάλες ελλείψεις στις παραλίες από σημαδούρες για λουόμενους. Τι σημαίνει αυτό? Τα 200-300 μέτρα που λέμε να υπάρχει μια σήμανση στη θάλασσα. Κάποιες έχουν, κάποιες δεν έχουν ακόμα. Θα πρέπει κάθε παραλία να έχει ένα διάδρομο πλωτό με σημαδούρες, όπου μόνο από εκεί μπορούν να έρχονται και να φεύγουν είτε φουσκωτά είτε τζέτσκι, είτε μέσα από λουόμενους.
1: Ναι. Εμάς τα έχουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, σε κάποιες οργανωμένες παραλίες.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε σε κάποιες οργανωμένες παραλίες, σπάνια, όχι συχνά.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, να ξέρει ο λουόμενος μέχρι πού μπορεί να κολυμπήσει και από εκεί και πέρα, και το διερχόμενο σκάφος φυσικά, να ξέρει ότι από εκεί δεν πρέπει να περάσει.
0: Πολύ σωστά αυτά. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε τα ανάλογα παντού ακόμα. Ό,τι ισχύει με αποστάσεις ταχύτητες που φωνάζω εγώ τόσα χρόνια, πως έχει κάνει ένα μοντέλο η Νότιο Γαλλία. Στενά, διάβλους, μείωση ταχυτήτων, αποστάσεις από παραλίες με ανάλογη ταχύτητα και εισόδους και εξόδους των λιμανιών. Γενικά όλο αυτό το πλαίσιο ασφάλειας που έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια και το Υπουργείο Ναυτιλίας ακόμα δεν έχει υλοποιήσει, ενώ έρχεται τουριστική περίοδος, έχουμε και ανάσταση στην ασφάλεια. Στο κομμάτι της ενοικίασης σκαφών ή οτιδήποτε χωρίς δίπλωμα, που είναι πολύ τραγικό, δεν γίνεται στη στεριά, ναι, να παίρνουμε μέτρα για τα πατίνια και να είναι όλα αυστηρά και στη θάλασσα να τα έχουμε όλα ελεύθερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πολλά κενά και πολλές ελλείψεις και ένα σύστημα πρωτόκολλο παραθυρωμένο. Άρα είναι πολύ βασικό να γίνουν κάποιες αλλαγές και να πρέπει να πάρθουν και κάποια μέτρα παντού, να είναι όλα που λέμε by the book. Δυστυχώς όλα αυτά που σας περιέγραψα είναι όλα τα κενά που δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Για τους ψαροντουφεκάδες τι λέμε? Μπορείς να κολυμπάς όπου θες και βάλε από πάνω σου μια σημαδούρα. Δεν θα ήταν εύλογο να το πάμε ένα βήμα παρακάτω? Τι σημαίνει αυτό? Θες να πας για ψαροντούφεκο, εκτός τη σημαδούρα πρέπει να έχεις και έναν άλλον μαζί σου, σαν ζευγάρι, να είναι από πάνω, να σε προσέχει με μια βάρκα, ένα,
1: ναι,
0: σκοτάκι. Γενικά δηλαδή να πάμε ένα βήμα παρακάτω και το θέμα ασφάλειας και πρωτόκολλο και στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ψαροντούφεκο. Δυστυχώς, σας το λέω, στις παραλίες μας, δυστυχώς γενικότερα στη θάλασσα, όλοι οι νόμοι και όλα αυτά που προβλέπονται ή τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι τεράστια. Εγώ εδώ και 3 χρόνια τα λέω, τα έχω προτείνει με πρότυπο τη Γαλλία και βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση και πολύ φοβάμαι,
1: ναι,
0: ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, αυτό που είδατε στον Άγιο Δομήνικο το καλοκαίρι θα τα ζήσουμε και στις ελληνικές θάλασσες και στις ελληνικές παραλίες, όπως κάθε καλοκαίρι βλέπουμε παρόμοια συμβάντα.
1: Κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Βάλη. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για το περιστατικό αυτό με την πλωτή μονάδα εχθειοκαριέργειας εκεί στο Αγκίστρι.
0: Τραϊκό.
1: Υπάρχει μια πλωτή μονάδα, θα δημιουργηθεί μια πλωτή μονάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το θέμα αφορά και το δικό σας κομμάτι, διότι είναι ένας διάδρομος, από ό,τι καταλαβαίνω, ναυτικός διάβλος, συγγνώμη. Ένας ναυτικός διάβλος, λοιπόν, όπου περνούν τα σκάφη και αυτό θα πλήξει τον τουρισμό.
0: Σου ακούσα να σε εξηγήσω. Με κάλεσε ο Δήμαρχος και όλοι οι τοπικοί φορείς του Αγκιστρίου και είναι κοντά και η Δωρούσα, ένα μέρος όπου έχει ναυάγιο, ένα πολύ ωραίο μέρος που πάνε πολλά σκάφη όπως και στο Αγκίστρι στην Απόνησο. Και τι μου λένε, ότι εδώ πάει να γίνει, μου λέει, ένα τεράστιο έγκλημα που θα είναι ταφόπλακα για τον τουρισμό και, γιατί, και θέμα ασφάλειας για την αυσιπλοεία. Λέω, τι εννοείται, αντί να βάλουν την ιχθυοκαλλιέργεια που συνηθίζεται σε ένα ξερονήσι κοντά σε ακτή ακτογραμμή που δεν έχει τουριστικό ενδιαφέρον, πάνε να βάλουν μέσα σε διάβλο, σε στενό ανάμεσα Αγκίστρι Δωρούσα, μέσα στη θάλασσα, μία ιχθυοκαλλιέργεια όπου εκεί είναι ένας top προορισμός για όλα τα θαλαμιγά και όλο το θαλάσσιο τουρισμό. Είναι ένας προορισμός όπου εκτός από ομορφιά που πάνε τα σκάφη, και καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει και να βλέπει την ιχθυοκαλλιέργεια όταν πηγαίνουν εκεί για μπάνιο οι άνθρωποι, για να φάνε, για να δουν το ναυάγιο. Ναι. Ένα το κομμάτι δηλαδή το θέμα της εικόνας. Γιατί με ένα καιρό ή με τις μυρωδιές ή εκεί πέρα με τα ψάρια, καταλαβαίνετε ότι τίθενται πολλές ζητήματα. Και το άλλο το βασικό είναι ότι επειδή είναι πολύ πολυσύχνα στο μέρος και μέρα νύχτα και ειδικά το βράδυ και τη μέρα περνάνε πάρα πολλά σκάφη, εκεί θα τεθούν πολλά ζητήματα. Δηλαδή θέλει κάποιος να περάσει ανάμεσα σε δύο νησιά, θα έχει και μέσα στη μέση μια ιχθυοκαλλιέργεια. Δηλαδή
1: τίθεται και θέμα ασφάλειας.
0: Μπράβο, τίθονται τεράστια ζητήματα ασφαλείας και τίθεται και ένα τεράστιο ζήτημα για το θαλάσσιο τουρισμό και το ελληνικό ιδιότητα και η εικόνα. Δεν γίνεται εμείς σε νησιά που έχουν τέτοιο τουριστικό ενδιαφέρον και μέρη να πηγαίνουμε να βάζουμε ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στη μέση και να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Και πολύ σημαντικό σημείο είναι να πούμε ότι εκεί η άδεια είχε ανακαλεστεί δύο φορές. Δηλαδή δύο φορές ήταν αρνητική απόφαση και ξαφνικά μετά την τρίτη έγινε θετική.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει άνθρωποι στο ΣΤΕ, περιμένουν τι θα γίνει για να δικαιωθούν και παρόλα αυτά αντί να περιμένουμε τη δικαιοσύνη να διελευκανθεί, αυτοί έχουν δώσει άδεια προσωρινή να γίνουν όλες αυτές οι δουλειές. Το βράδυ, αν περάσει κάποιος και πέσει πάνω σε ιχθυοκαλλιέργειες ή κάποια προπέλα πιάσει ένα δέκτη, πέσει πάνω σε αυτά τα κουφάρια, βαρέλια, πώς θα λένε, που έχουν τα ψάρια, τι έχει να γίνει? Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα κάνουμε τα πάντα να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε τεράστια αύξηση των καυσίμων. Κλείσαμε τον Ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Βάζουμε ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στη μέση, μέσα στα τουριστικά νησιά. Γενικά βλέπω με μια τεράστια μείωση, με όλα αυτά που έχουν προκύψει στον τουρισμό μας, 50 με 60%, με μια μεγάλη αναμονή στους εποχιακούς εργαζόμενους ναυτικούς, κάνουμε τα πάντα μόνοι μας για να χαλάσουμε τα πάντα. Υποδομές δεν έχουμε και θέλουμε να χαλάσουμε και το φυσικό περιβάλλον το οποίο έχουμε, που έρχονται οι ξένοι για αυτόν τον λόγο, να κάνουμε τα πάντα. Να τους διώξουμε, δηλαδή να χαλάσουμε αυτό που έχουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη, για αυτή την επικοινωνία. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμίγων. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω την αγαπημένη μου σειρά και τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη. Όλο το πρόγραμμα. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Συντροφικά πυρά Νίκου Παπά κατά Τσίπρα, Φάμελου Ζαχαριάδη και όσων ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα. Τα πέντε βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Τι συμφώνησαν για τα στενά του Ορμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

Με την αναβίση και το Αιγαίο και με την είδηση ότι 624 παραλίες της Ελλάδας πήραν γαλάζια σημαία, ξημερώνει αυτή η όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα.

0: Η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη της ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο ΕΚΟ.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ.
0: Όλα έτοιμα λοιπόν για το μεγάλο τελικό, το μεγάλο αυριανό τελικό. Βγήκε και η σειρά εμφάνισης για τον τελικό. Διότι χθες είχαμε το δεύτερο ημετελικό, όπως καταλαβαίνετε, πέρασε και η Κύπρος μας.
1: Σου είπα φέρτο.
0: Φέρτο λοιπόν, στην έκτη θέση θα εμφανιστεί η Ελλάδα, νωρίς δηλαδή, σχετικά με τον διαγωνισμό αυτό. Και περιμένουμε λοιπόν να το φέρει ο Ακύλας.
1: Σου είπα φέρτο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Η ώρα είναι 7. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, ενώ κάλεσε την Τεχεράν να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, μέσω Truth Social, είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζονται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τους άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Εντείνονται οι πιέσεις προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει πρωτοβουλίες για ενδεχόμενη πρόταση προς τον Αλέξη Τσίπρα για εκλογική συνεργασία. Παράλληλα, ασκούνται πιέσεις ώστε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να συζητήσει όλα τα σενάρια. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βρέθηκε στο κοινό με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξάωρου φουκτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο κόμμα από τη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους και στο θέατρο Ολύμπιον. Σε βίντεο στο Facebook αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος κλάδο ελιάς. Τους πρώτους διαγωνισμούς ανάπτυξης κατοικιών μέσω του νέου θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής φιλοδοξεί να έχει προκηρύξει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως το τέλος του 2026. Στα ακίνητα, σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο, εκτιμάται ότι είναι εφικτή ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά με μειωμένο ενίκιο. 66χρονη Βρετανίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στον Μαραθιά στην περιοχή Κερί στη Ζάκυνθο. Πληροφορίες ότι η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Βρετανία, η ροή κρουσμάτων μηνυκίτιδας καταγράφεται στην κομιτεία Μπέρξιρ, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο νοσηλεύονται. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΑΟ Μυκόνου για τη Στίχημαν Greek Basketball League στο στόχαστρο της Γαλατά Σαράι, ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παρελιακή στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Να μην πάρω τα μάτια της μητέρας μου, να μου το τραγουδάνε και εμένα, τα γαλανά τα μάτια σου, κατάλαβες, να έχεις τέτοια μάτια στην οικογένεια και να μην τα έχεις πάρει. Πολύ δύσκολο, δύσκολο. Εντάξει, από μάτια πάμε καλά που λέει και ο Ζήκος. Αλλά δεν είναι και γαλανά για να μας τα τραγουδάνε. Όπως ο ουρανός που παλεύει για να είναι γαλανός εκεί έξω, έχει λίγο σύννεφα, λίγο γκριζάδα, μπορεί να ρίξει και καμιά βροχή από αύριο, έτσι. Αυτή η αστάθεια η ανοιξιάτικη, η αστάθεια η γενική, που είναι και στον καιρό, δεν είναι μόνο στα γύρω-γύρω, αλλά η αστάθεια του καιρού είναι το κανονικό. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που έχουν έρθει και μας έχουν βρει. Πώς είστε, καλημέρα, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα, 15 έχει ο Μάης, φάγαμε το μισό τον Μάη και πάμε βουρ για να μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι πλέον. Με ζέστη αρκετή, που δεν είναι κανονική για την εποχή, το ότι έχουμε τόσες πολλές μέρες έτσι κοντά στα 30. Σήμερα θα είναι λίγο πιο κάτω, θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Θα έχει και λίγο συννεφιά αύριο και λίγο βροχή. Νομίζω όμως ότι όσοι είναι να πάνε στις θάλασσες θα πάνε, γιατί ξεκινάει αυτή η περίοδος που κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς την θάλασσα. Σήμερα λοιπόν πολύ πλούσια και σήμερα η ατζέντα, με πολλά θέματα, με πολλές εξελίξεις. Έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο στις 7.30, οπότε αν θέλετε τα μηνύματά σας να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο για συντάξεις, για εργασιακά, για ασφαλιστικά, για ό,τι θέλετε, στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για να κρατήσει τα μηνύματά σας για τον κύριο Μητρόπουλο ή ό,τι άλλο θέλετε και έχετε κέφι και όρεξη να συζητήσουμε, αλλιώς στο radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Θανάσης Θανασόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει και εμένα και εσάς. Εγώ για να ακούγομαι καλά και εσείς για να ακούτε όπως πρέπει τα Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Γλώσσας. Μετά τον Ακύλα με το Φέρτο και η Αντιγόνη στην η κυπριακή συμμετοχή θα βρεθεί στον τελικό της Eurovision. 25 τραγούδια το Σάββατο. Είναι η πρώτη χρονιά που, αυτό έλεγα με τον Θανάση πριν ξεκινήσουμε, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή και το Φέρτο, να ξέρετε, μισό το έχω ακούσει από το τι γυρνάει. Αλλά εντάξει, είναι ένα τηλεοπτικό γεγονός η Eurovision. Δηλαδή άμα το Σάββατο είσαι κάπου που έχει τηλεόραση, θα ανοίξεις να δεις να παίζει η Eurovision. Βέβαια έχει γίνει τέτοιο το show που κατά τις 2-3, από ό,τι έχω καταλάβει, φτάνουν να έχουν βγει τα αποτελέσματα. Αλλά τέλος πάντων έτσι είναι. Τηλεοπτικό είναι και αυτό το show κατά κύριο λόγο. Να, λέγαμε για θάλασσες πριν και για ποιος θα πάει να ξεκινήσει τα μπάνια από αυτό το Σαββατοκύριακο. Βγήκαν και οι γαλάζιες σημαίες. 624 παραλίες στην Ελλάδα με γαλάζιες σημαίες για το 2026. Είμαστε η δεύτερη χώρα με τις περισσότερες σημαίες. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Οι 17 καλύτερες ακτές βρίσκονται στην Αττική. Πρωταθλήτρια είναι για ακόμη μια φορά η Χαλκιδική, που είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα με 93 βραβευμένες ακτές. Η Κρήτη διατήρησε την πρώτη θέση σε περιφερειακό επίπεδο με 154 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία που απονέμεται από το 1987 και πρέπει να είναι εξαιρετική η ποιότητα των υδάτων για την κολύμβηση, καθώς και να τηρούνται ακόμα 33 κριτήρια για τις ακτές. Όπου δεν έχει γαλάζια σημαία δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. Μια χαρά μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. Απλά το νου σας λίγο γύρω γύρω για το αν θα δείτε να βγαίνουν τίποτα αγωγή, τίποτα τέτοιο. Γιατί είναι αυτό διάφοροι έξυπνοι που τα βγάζουν στη θάλασσα όλα. Η πιο δύσκολη είδηση των ημερών. Έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Δεν τα κατάφερε η φίλη της Μελίνας, με την οποία πήδηξε μαζί στο κενό από την ταράτσα στο σπίτι της Μελίνας στην Ηλιούπολη. Έχασε και αυτή τη μάχη με την ζωή. Ανοιχτό όλο αυτό το ζήτημα. Ανοιχτό το ζήτημα για το πόση πίεση δέχονται τα παιδιά. Πώς πρέπει να τα ακούσουμε, αν πρέπει να αλλάξει κάτι στο εξεταστικό σύστημα για τις Πανελλήνιες. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σοβαρά και όχι υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής ή της επικοινωνιακής πίεσης που μπορεί να νιώθουν κάποιοι ότι έχουν αυτή την εποχή. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει με ειδικούς, με το Υπουργείο, με τα κόμματα, με όλους μαζί, να δούμε τι δεν έχει πάει καλά. Και έχουμε κάνει το σχολείο εξεταστικό κέντρο, και μάλιστα από πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πίσω πηγαίνει, τόσο πιο μικρά είναι τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτό το άγχος που δεν πρέπει να έχουν και χάνουν την παιδική τους ηλικία. Τα λοιπά. Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, η συνάντηση Τραμπ-Τζινπίνγκ, οι λεπτές ισορροπίες, τα χαμόγελα, τα μηνύματα, η επικοινωνία της συνάντησης, οι προειδοποιήσεις μέσα στο πλαίσιο της διπλωματίας από την πλευρά του Πεκίνου προς την Ουάσιγκτον, με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου, τον Θουκυδίδη, και πως η Ταϊβάν μπορεί να είναι το σημείο που μπορεί να κρίνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, διότι η Ταϊβάν είναι αυτή που ενδιαφέρει περισσότερο από όλα την Κίνα αυτή την εποχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα πάντα, και για τα στενά του Ορμούζ και για τα πυρηνικά του Ιράν, και για τις οικονομικές σχέσεις των δύο. Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι θα ανοίξει λίγο περισσότερο τις πόρτες, τις πύλες, η Κίνα, για να μπουν περισσότερα αμερικανικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ήδη συζητείται μια μεγάλη παρτίδα αγοράς Boeing, και άλλες υπηρεσίες. Είναι έτσι και αλλιώς, το έχουμε πει από την πρώτη μέρα, πολύ μεγάλη η επιχειρηματική αποστολή που συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, με τον Έλον Μάσκ να είναι από τους πιο γνωστούς που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, και μάλλον από αυτούς που έχουν εκλείψει και τα περισσότερα βλέμματα με την συμπεριφορά του, με το πώς έχει αντιδράσει και με τις selfie που θέλουν να βγάλουν και διάφοροι Κινέζοι μαζί του. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε οι υπόλοιποι αξιωματούχοι, ούτε οι επιχειρηματίες έχουν πάρει τα κανονικά τους κινητά μαζί. Μάλιστα, διάβαζα κάπου ότι δεν, ακόμα και αυτά τα κινητά που έχουν πάρει μαζί για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν τα φορτίζουν σε πρίζα, τα φορτίζουν με power bank, με φορτιστές έτοιμους που έχουν φέρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να μην έχουν σύνδεση ούτε με μπρίζα εκεί πέρα. Ποιος ξέρει, κάτι θα σκέφτονται, κάτι θα έχουν στο μυαλό τους τώρα. Δεν μπορεί, για κάποιο λόγο δεν το κάνω αυτό. Έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να μπαίνουν στο ίντερνετ, αλλά νομίζω ότι η κατασκοπία είναι αυτό που τους τρομάζει περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο δεν βάζουν ούτε την ξυριστική μηχανή που λένε στην πρίζα για να ξυριστούν. Γιατί είναι τόσο προηγμένη τεχνολογία που προφανώς μπορεί ακόμα και να παγιδεύσει την ξυριστική σου μηχανή, να ξυρίζει και να τα μαθαίνουν όλα. Προφανώς και ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων σε σχέση με το Ιράν, διότι το διαφαινόμενο αδιέξοδο στην υπόθεση του Ιράν δεν αρέσει καθόλου στον Ντόναλντ Τραμπ, και λέει ότι συνεχίζουμε και άμα χρειαστεί θα επιτεθούμε και τίποτα δεν έχει τελειώσει και όλα αυτά. Το πετρέλαιο στα $107 το βαρέλι. Έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή του αργού πετρελαίου του αμερικανικού στα $102.56 το βαρέλι. Το φυσικό αέριο έκλεισε στην Ολλανδία στα 47.6, τιμή που θα τη νιώσουμε για τα καλά το επόμενο διάστημα, όταν θα ξεκινήσουμε να γεμίζουμε τις αποθήκες με τα απαιτούμενα αποθέματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κάτω από την μέση, σε μέσο όρο τουλάχιστον, σε όλη την Ευρώπη. Κάποιες χώρες είναι εξαιρετικά χαμηλά. Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή έχει μόλις το 6% των αποθεμάτων που πρέπει να έχει. Η Ευρώπη κατά μέσο όρο έχει γύρω στο 33% από 55% αποθέματα φυσικού αερίου που θα πρέπει να έχει. Και ενώ Ντόναλντ Τραμπ λέει όλα αυτά, ότι όποτε χρειαστεί θα κάνουμε την τελική επίθεση και θα τελειώσουμε την υπόθεση και όλα αυτά, το Ιράν συνεχίζει να δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Χθες ανακοινώθηκε ότι πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ κινέζικα πλοία. Επίσης μάθαμε ότι περνά ιρακινό πετρέλαιο από το Ιράκ προς την Κίνα κατά κύριο λόγο, και πληροφορίες υπάρχουν ότι μάλιστα το μεταφέρουν και ιρανικά πλοία αυτό το ιρακινό πετρέλαιο. Φαίνεται ότι πραγματικά όχι μόνο έχει τον έλεγχο του ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, αλλά κάνει και όλη την πίσνα το Ιράν στα στενά του Ορμούς αυτή τη στιγμή. Προφανώς η κίνηση είναι πολύ εξαιρετικά περιορισμένη στα στενά του Ορμούς, αλλά εμείς βλέπουμε το επίσημο, δηλαδή ό,τι κινείται με ανοιχτά τα ραντάρ. Τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε ότι δεν τα βλέπουμε. Έχει ενδιαφέρον και η πληροφορία που ήρθε χθες ότι η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει τις επαφές με το Ιράν για συμφωνία μη επίθεσης. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία είναι από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ. Υπάρχουν στο έδαφος της βάσης αμερικανικές, όπου από εκεί έγινε ένα σημαντικό κομμάτι των επιθέσεων, αλλά μοιάζουν οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου να έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να τα βρουν με το Ιράν αυτή τη στιγμή, διότι μοιάζει να νιώθουν ότι το Ιράν ορίζει τα πράγματα στον κόλπο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου συνεχίζονται στην Ουάσιγκτον. Όσο οι συνομιλίες συνεχίζεται και το σφυροκόπημα του Ισραήλ προς τον Λίβανο. Πάνω από 65 στόχους, πάνω από 65 επιθέσεις, σημαντικές επιθέσεις έκανε χθες το Ισραήλ. Συνεχίζεται ο στόχος να αδειάσει εντελώς, να νεκρώσει εντελώς η περιοχή εκεί στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, καταστρέφοντας μια τεράστια περιοχή του Λιβάνου. Στις δικές μας υψηλές θερμοκρασίες, το θερμό καλοκαίρι που μοιάζει να έρχεται μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας εξαιτίας της απόφασης της Τουρκίας να περάσει αυτή την περίφημη, το περίφημο νομοσχέδιο, όπου ορίζει όπως θέλει η ίδια το Αιγαίο, θεωρητικά βάζει αυτή τα όρια, θέτει την Ελλάδα υπομοιρία, θέτει στην Ελλάδα τον όρο ότι θα πρέπει να ρωτάει για τα πάντα. Εντάξει, εθνικό δίκαιο, μια απόφαση μιας κυβέρνησης που δεν έχει κανένα ρόλο στο διεθνές δίκαιο προφανώς, αλλά δείχνει το κλίμα από την πλευρά της Τουρκίας, που μοιάζει να περνάει από την λογική των ήρεμων νερών σε ένα καλοκαίρι με εντάσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι εντάσεις όπως είχαμε δει στο παρελθόν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ή Τουρκίας και Ελλάδας, αλλά σίγουρα το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες δημιουργεί από ελληνικής πλευράς και αναβρασμό και έντονη επιφυλακή για το τι γίνεται, και προφανώς τονίζει τις ανωθερωτικές βλέψεις της Τουρκίας, κάτι που επισήμανε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μετά και τις δηλώσεις που είχε κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε σημειώσει ότι τα μονομερή μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Ο κύριος Δένδιας απασφάλισε και για το ουκρανικό ντρόουν, όπου αναμένουμε συγκεκριμένες εξηγήσεις. Το σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, είπε ο κύριος Δένδιας. Από την πλευρά της, η εταιρεία που φτιάχνει τα ουκρανικά ντρόουν είπε ότι δεν είναι δικό μας αυτό το ντρόουν, και η Ουκρανία προσπαθεί να πει ότι δεν είναι δικό της αυτό το ντρόουν. Αλλά η Ελλάδα απαντά ότι εμείς δεν είπαμε ποιανής εταιρείας είναι. Είπαμε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης το συγκεκριμένο ντρόουν. Πολλά τα σενάρια, από πού ήρθε, πώς ήρθε, πώς ξεκίνησε, αν ξέφυγε, γιατί ξέφυγε, τι στόχο είχε και τι στόχο δεν είχε. Καλό είναι να το δούμε λίγο με μεγαλύτερη επιμέλεια το συγκεκριμένο ζήτημα. Μην κυκλοφορούν τέτοιου ντρόουν στα χωρικά μας ύδατα, τώρα ειδικά που μπαίνει και καλοκαιράκι και θα αυξηθεί και η κίνηση στην περιοχή με σκάφη ιδιωτικά που θα πηγαίνουν και θα έρχονται στη θάλασσα. Όλη αυτή η ιστορία με τον ντρόουν έχει δημιουργήσει, έχει προσφέρει μάλλον και την ευκαιρία στην ελληνική πλευρά και κυρίως στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και σε πολλούς που είχαν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας και σε μια πολεμική απέναντι στην Ρωσία, να αλλάξουν λίγο την στάση τους, να κάνουν αυτή την περίφημη κολοτούμπα, διότι έχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, η τοποθέτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη εχθές στην Βουλή. Ποτέ δεν υποτιμήσαμε τη Ρωσία, απλώς καταδικάσαμε τη ρωσική εισβολή, δεν υποτιμήσαμε ούτε το ρωσικό λαό, ούτε τη ρωσική ιστορία και μάλιστα η Ρωσία αποτελεί μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτισμό και τμήμα της Ευρώπης. Είναι διαφορετική στάση σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με, με τα όσα έλεγε η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη για την Ρωσία. Δεν σβήνει προφανώς όλο αυτό το γεγονός ότι η Ρωσία έχει κάνει επίθεση στην Ουκρανία, αλλά βλέπω λόγω και της ενεργειακής κρίσης σιγά σιγά να αλλάζει στάση και η Ευρώπη και η Ελλάδα σε σχέση με την Ρωσία. Γύρω στις 9 και 20 θα φιλοξενήσουν.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοκαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των πανεπιστημιακών τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικεί ο Τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάννα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητά.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο. Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot. Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App, που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: ρολόι, 15 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο, γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος, ο Παχώμιος. 2-11-10-80-8-80 τα τηλεφωνά μας για να στείλετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Έχω παραλάβει ήδη τα πρώτα μηνύματα και ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Ο γιορτάζει και ο Αχιλλέας σήμερα. Έχουν φοιτητές εκεί, Αχιλλής, Αχιλλέας κλπ. Και έτσι Αχίλλειος είναι ο Άγιος, αλλά σήμερα γιορτάζει όποιος έχει και φέρει το όνομα Αχιλλέας.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Όπως σωστά είπατε.
0: Υγεία και χαρά. Υγεία και χαρά να ευχηθούμε σε όποιον γιορτάζει. Και όποιον έχει γενέθλια και όποιον έχει επέτειο, είναι μέρες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Διάβαζα. Πείτε μου.
1: Όχι, αυτό που. Μάλιστα. Έχουμε μία αλλαγή που βοηθήσατε κι εσείς, βοηθήσαμε όλοι. Η παναχώρηση η κυβέρνηση αναφορικά με τον ηλικιακό κόφτη στις χείρες.
0: Με τον ηλικιακό κόφτη στις χείρες, ναι, έχει ανέβει το όριο. Κύριε Μητρόπουλε, δεν είναι καλή η γραμμή, δεν ξέρω αν το σήμα έχει πρόβλημα, για να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά να δούμε πώς σας ακούσουμε καλύτερα. Όχι, δεν σας ακούμε καλά, θα σας καλέσουμε ξανά για να μην έχουμε πρόβλημα με την γραμμή μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτό ξεκίνησε να λέει ο κύριος Μητρόπουλος, ότι υπήρχε ένα ζήτημα με τον ηλικιακό κόφτη για τις χείρες που έμεναν εκτός από τα 60 και πέρα. Αλλάζει αυτό και έτσι πολλοί κόσμος περισσότερο θα μπει εντός του πλαισίου. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Ακούω.
0: Ωραία. Και εμείς σας ακούμε καλά.
1: Λέγαμε κύριε Κλώση, επειδή στην εκπομπή σας πρωτοαναδείξαμε το θέμα του ηλικιακού κόφτη που απαραδέκτως η κυβέρνηση κρατά για να χορηγήσει το τρακοσάρικο, η παναχώρησε και σωστά κατά ένα τμήμα, έτσι λοιπόν θα χωρέσουν στο τρακοσάρικο κατά τις δικές μας μελέτες και εκτιμήσεις άλλες 100 με 120, μπορεί και έως 150.000, που είναι μεταξύ 60 και 65 χείρες, είπε ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση. Περιμένουμε και την νομοθετική ρύθμιση, διότι όπως ενθυμούνται οι αξιότιμοι ακροατές μας, κύριε Κρόσα, είχε βάλει ηλικιακό κόφτη και σε αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων. Εμείς μέχρι τέλους, κύριε Κρόσα, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, διότι στη ΔΕΘ φαίνεται ότι θα αναφερθεί σε αυτό το επίδομο ο κύριος Υπουργός, ενδεχομένως διευρύνοντάς το, αυξάνοντάς το και ενδεχομένως βαφτίζοντάς το και 13η σύνταξη. Άρα θα επιμείνουμε να χορηγηθεί ανεξαρτήτως περιουσιακών, εισοδηματικών, ηλικιακών κριτηρίων, διότι όλοι οι συνταξιούχοι αναξαιρέτως δικαιούνται αυτό το τρακοσάρικο, και λέω αυξημένο και διευρυμένο, διότι έχουν μεγάλες ανάγκες. Βλέπουμε ο πληθωρισμός σε τι ύψη τρέχει, τα καύσιμα, τα ενίκια, οι ασθένειες, τα φάρμακα για τους συνταξιούχους. Υπ' αυτή την έννοια αποτελεί προτεραιότητα και του συνταξιουχικού κινήματος, αλλά και δικής μας επιστημονικής ένωσης. Δεν μπορεί να μπαίνει κόφτες και να λέει ότι η χείρα που είναι 64, που έχασε τον άντρα της στα 63, 62, 60 και 59, 58, αποκλείεται αυτή τη έκτακτη επιχορήγηση. Είναι απαράδεκτο. Ή τα ορφανά που παίρνουν τα 200 επειδή χάσαν τους πατεράδες τους, ή οι ναυτικοί και οι οικοδόμοι που βγήκανε με ακόμη σωστές, ευνοϊκότερες σε εισαγωγικά ρυθμίσεις στα 60 τους ή στα 62 τους, να αποκλειονται οι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, επειδή τους παρέχει ο νόμος τη δυνατότητα να παίρνουν μια μικρή σύνταξη στα 62 τους, επειδή η κυβέρνηση έβαλε κόφτη στο 65, να στερούνται αυτές οι κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων. Διότι οι συντάξεις είναι μικρές έτσι κι αλλιώς. Μόνο το 6%, 6,1, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε κάνει σε ξένα στην Τούτα, παίρνει πάνω από 2.000 ευρώ μειχτά. Είναι δικαστές, πολιτικοί, στρατιωτικοί και κάποιοι ειδικοί επιστήμονες. Όλοι οι άλλοι παίρνουν μέχρι 1.500 μειχτά, 1.200 μειχτά, 1.000 ευρώ μειχτά, είναι 6 στους 10. Και δεν είναι μεγάλες συντάξεις, αδυνατούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι μας και οι οικογένειές τους, κύριε Κλώστα.
0: Δεν έχουμε λεφτά στον κρατή.

0: Νίκο Κορβανά λένε, διότι έβλεπα και μια έρευνα που γράφεται σήμερα στις εφημερίδες από το ΚΕΦΗΜ που λέει ότι το 57% είναι εισφορές, το 43% είναι προϋπολογισμός, φορολογία δηλαδή. Άρα σχεδόν 50-50 είναι τα χρήματα για τις συντάξεις.
1: Και κάποιοι ετοιμάζονται να πιάσουν το αναδιανεμητικό σύστημα. Ήδη παίζουμε μια δεύτερη έκθεση Πισαρίδη, που είναι ο όλεθρος για τις συντάξεις και τα εργασιακά στην πατρίδα μας. Πιστεύω να μην ξαναφέρουν στο προσκήνιο την έκθεση Πισαρίδη, που με την πρώτη πετσόκοψαν αρκετά δικαιώματα, κυρίως στα πλαίσια με την κυρία Κεραμέως και τους εργατικούς νόμους Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως, που εφαρμόζοντας το 13ωρα, τις απλήρωτες υπερορίες, όλη αυτή την πατέντα και Πισαρίδη, εύχομαι να μην επαναφέρουν με το δεύτερη έκθεση Πισαρίδη και να πιάσουν τις συντάξεις. Διότι
0: νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση πάντως για τον τρίτο πυλώνα, τον επενδυτικό.
1: Αν συνδυαστεί αυτό με την καταστροφικότερη διάταξη του σημερινού μας ασφαλιστικού, με τη ρήτρα Τσίπρα, ότι και χάνουν οι νέοι συνταξιούχοι 30% των συντάξεών τους, οι νέοι, επειδή η σύνταξή τους και η δική σας και των νέων που μας ακούνε σήμερα, 35, 40, 50, 55 ετών, που η σύνταξή τους θα βγει όχι βάσει τον τελευταίο καταληκτικό μισθό, όχι τους τελευταίους μισθούς της πενταετίας που είναι η καλύτερη μισθή, αλλά η ρήτρα Τσίπρα λέει, που είναι η σκληρότερη ρήτρα στον πλανήτη του ασφαλιστικού, λέει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Κλώσσα? Σημαίνει ότι από το 2002 που μπήκαμε στα ευρώ μέχρι το 2035, που πιθανολόγο θα βγουν αρκετοί ακροατές μας και ενδεχομένως και ο συνομιλητής μου, τότε θα ληφθούν υπόψη 500 μισθοί, 400 μισθοί, 300 μισθοί. Καταλαβαίνετε, η μικρή μισθή.
0: Μνημονιακή μισθή.
1: Και φανταστείτε, η αρχική μισθή του εργασιακού βίου, κύριε Κλώσσα, όταν οι νέοι μας μπαίνουν με 400, 500, 600 και εξελίσσονται με τα 800, κύριε Κλώσσα, και καταλήγουν στα 1000. Ο νόμος Τσίπρα λέει ότι το ανώτατο που μπορεί να πάρει κάποιος είναι το 50%, ο σύνταξη, το 50% του μέσου μισθού, όλου του εργασιακού βίου. Άρα με μέσο μισθό 1000 ευρώ, η σύνταξη δεν ξεπερνάει τα 500 ευρώ μισθά. Αντιλαμβάνεστε, αν δεν καταργηθεί αυτή η ρήτρα Τσίπρα για τους νέους, οι παλιοί εντάξει κάπως βολεύτηκαν. Οι νέοι είναι η καταστροφή, εάν δεν ακυρωθεί αυτό που μόλις εξήγησα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Αν έρθει το καπάκι και το μνημόνιο Πισαρίδη, ξέρουμε το πρώτο πώς λειτουργήσε στα εργασιακά, τότε νομίζω θα πάμε σε καταστροφικές εξελίξεις.
0: Απόλυτη αποδιάρθρωση ήταν αυτό. Απόλυτη απορρίθμιση, δυστυχώς. Πάμε στα ερωτήματα, γιατί είναι αρκετά να προλάβουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Νομίζω ότι η κυρία Μαρία έχει δει την αριθμική αύξηση, αλλά τέλος πάντων το ερώτημα είναι, η κυρία Μαρία από την Κυψέλη έχει διαβάσει ότι από τις αρχές του 27 ενδέχεται να υπάρξουν νέες αυξήσεις στις συντάξεις. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Έχει διαβάσει ότι θα μπορούσε να φτάσει περίπου 2,5% η αύξηση. Ρωτά αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλλον μιλάει για την αριθμική αύξηση.
1: Έχει καταλήξει η κυβέρνηση, το είπε ο κύριος Πυρακάκης. Το ξέρουμε εμείς. Και γι' αυτό τις νέες συντάξεις με τους δικούς μας αλγορίθμους του δικτύου μας, γιατί η τεχνική της σύνταξης είναι μεγάλο πράγμα. Να μπορεί να ξέρει κάποιος πότε βγαίνει και τι σύνταξη παίρνει. Έχουμε αλγοριθμικά με τους συνεργάτες, βγάζουμε αυτό το πράγμα. Έχει πει η κυβέρνηση 2,6. Πότε? Το Δεκέμβριο του 2026. Ποιους αφορά όλες τις συντάξεις του 27. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι η νέα αύξηση των συντάξεων για το ολόκληρο το 27, που θα χορηγηθεί το Δεκέμβριο του 26, θα είναι 2,6, διότι ξέρουμε πληθωρισμό και ανάπτυξη.
0: Άρα, απλά ο πληθωρισμός τρέχει με 5 πλέον.
1: Κάνει διόρθωση, κάνει μια διόρθωση 0,1-0,2, αλλά η κυβέρνηση είπε προχθές σε μία συνέντευξη ο κ. Περκέκης ότι μιλάμε για αύξηση του 27 το 2,6, που σημειωτέων κάνατε μάχη για αυτό και εσείς, σημειωτέων που και οι 700.000 συνταξιούχων μας που έχουν σήμερα προσωπική διαφορά, επειδή δεν θα την έχουν το Δεκέμβριο τρέχοντας έτους, θα πάρουν και αυτοί ολόκληρη την αύξηση.
0: Σωστό.
1: Γιατί καταργείται, έχει ψηφιστεί ο νόμος πρόσφατα, καταργείται επιτέλους αυτό το όνειδος του νόμου Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά.
0: Ο κύριος Απόστολος ρωτά πότε αναμένεται να καταβληθούν τα αναδρομικά για τους συνταξιούς που έχουν ήδη καταθέσει αγωγές και βρίσκονται στη διαδικασία διεκδίκησης.
1: Να πούμε στον κύριο Απόστολο ότι αν έχει καταθέσει έγκαιρα και σύμφωνα με τον νόμο, όσο καθυστερεί τόσο επιβαρύνεται με περισσότερους στόκους ο ΕΦΚΑ και τόσο μεγαλύτερο ποσό θα πάρει ο κύριος Απόστολος. Σε ερώτηση δική μου σε συνέντευξη πρόσφατα και με τον κύριο διοικητή, άκουσα λέει ότι μέχρι τέλη Ιουνίου όλες πιστεύω θα του έχει πει ο Πρωθυπουργός μέχρι τη ΒΕΘ όλα τα αναδρομικά, κύριε Κλώσσα, όλων των κατηγοριών, αγαπητέ κύριε Κλώσσα, θα καταβληθούν. Φαίνεται ότι εγώ βλέπω ότι απότατο χρονικό σημείο χορήγηση όλων των αναδρομικών είναι η ΔΕΘ.
0: Ωραία, εδώ θα είμαστε και θα το περιμένουμε. Η κυρία Κούλα από τον Άλυμο ρωτά αν υπάρχει πιθανότητα να κοπεί η σύνταξη χειρίας μετά την πάροδο τριετίας από το θάνατο του συζύγου.
1: Τι γίνεται μέχρι τώρα, σοβαρό ερώτημα. 120.000 συντάξεις χειρίας, το έχουμε πει στην εξαιρετική κουβίστα. 120.000 συντάξεις χειρίας που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, δεν μας είπα από πού προέρχεται η δική της, δεν έχουν κοπεί μέχρι τώρα από το 19, ούτε πρόκειται να κοπούν. Έχουν κοπεί μόνο 13.500 συντάξεις χειρίας που προέρχονται από το δημόσιο τομέα. Και είναι μεγάλη αδικία. Εμείς κοιτάμε πώς να βάλουμε ως θέμα να επιστραφούν τα χρήματα σε αυτούς τους συνταξιούχους λόγω χειρίας που προέρχονται από το δημόσιο, που υπέστησαν την περικοπή, ενώ οι άλλες 120.000 ιδιωτικού τομέα και καλώς δεν περιεκόπησαν.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ο κύριος Μιχάλης είναι εκπαιδευτικός, 30 χρόνια και μισό η προϋπηρεσία, είναι 67 ετών, θα βγει στη σύνταξη, έχει κάνει αίτηση για αναγνώριση πλασματικών ετών παιδιών και σπουδών το 2016, ρωτάει αν το συμφέρει να προχωρήσει την αναγνώριση.
1: Σε κάθε περίπτωση, διότι από το 36ο έτος μέχρι το 40ο, κύριε Μιχάλη και αγαπητοί ακροατές, η διαφορά της σύνταξης στο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 2,55%. Και κάνω έκκληση μέσω της εξαιρετικής σας εκπομπής να μην κοιτούν πότε θα φύγουν ή πώς θα φύγουν νωρίτερα. Διότι δίδονται πια μικρές συντάξεις, σύμφωνα και με την αρχή που σας προεξήγησα. Ο στόχος είναι πώς θα φτάσουν με πλασματικά χρόνια οι αξιότιμοι φίλοι ακροατές και αστραγιώνοι από το 35ο έως το 40ο, που είναι η μεγάλη αναπλήρωση και δίνει σχετικά αξιοβίωτες συντάξεις. Όλες οι άλλες συντάξεις με λιγότερα χρόνια, κύριε Κλώσσα, δεν είναι αξιοβίωτες, δεν είναι σοβαστή. Μου λέω πώς μεγάλη προσοχή η τεχνική της υποβολής της αίτησης είναι μεγάλο πράγμα και πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία οι ακροατές μας.
0: Τελευταίο μήνυμα για σήμερα, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Ο κύριος Γιάννης ψάχνει τα ένσημα της περίοδου 2010-2020, δούλευε σε ΟΤΑ, δεν τα βρίσκει πουθενά, έχει ρωτήσει το αρμόδιο τμήμα λέει του ΕΦΚΑ και η απάντηση ήταν ότι δεν ήταν υποχρεωμένο.
1: Εύκολο εξευρίσκονται να αφήσει ένα τηλέφωνο, να στείλει στην ενπέκ.gr να διευκολυνθεί, εξυπακούεται φιλικά με την καθοδήγηση ενός συνεργάτη μας. Εύκολο εξευρίσκονται και εδώ να πούμε και την αλήθεια, ευνοεί ή βοηθά ο ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες σου στην εξέβρεση ενστήμων που δεν μπορεί να τα βρει ο ασφαλισμένος με υπεύθυνες δηλώσεις, με κάποια έμεσα στοιχεία. Άρα μη στενοχωριέται και μην απαγοητεύεται, βρίσκονται αυτά τα ένσημα.
0: Να επικοινωνήσει ο κύριος Γιάννης με την ΕΝΙΠΕΚ για να τον κατευθύνεται.
1: Να τον καθοδηγήσουμε, μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μητρόπουλε και για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Τρίνι Λόπεζ. Με αυτή τη διασκευή ο κόσμος γνώρισε την δεκαετία του 60 τον Τρίνι Λόπεζ. Έμαθε να παίζει κιθάρα σε μια Gibson κιθάρα αγορασμένη από τον πατέρα του με 12 δολάρια από ένα χειροδανιστήριο. Και μετά έμαθε να παίζει ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα. Και τον μάθαμε κι εμείς ακόμα καλύτερα. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς φέρνει Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact, το πρόγραμμα συντροφιάς χρόνος μαζί. Δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, που γειτνιάζουν με το The Ellinicon και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία. Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Έρχονται καλές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Jumbo.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
1: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
4: Να το! Το βρήκαμε πια!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
5: Αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
4: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό στη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως την Πέτρου Ράλη. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρα Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφή. Από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Ανεστάλλει προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι μετά από ύποπτη δραστηριότητα ντρόουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Φινλανδίας, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις υπηρεσίες ασφαλείας. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου αν έχουν εντοπιστεί χειριστές του ντρόουν. Σε φάση υλοποίησης, ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής με την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με χαμηλό ενοίκιο και κοινωνικά κριτήρια σε νέους, οικογένειες, πολύτεκνους, μονογονεϊκά νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Στα ακίνητα, σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο, εκτιμάται ότι είναι εφικτή ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά με μειωμένο ενίκιο. Μήνυμα στο Ιράν ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, μέσω Truth Social, είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει επανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Εντείνονται οι πιέσεις προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει πρωτοβουλίες για ενδεχόμενη πρόταση προς τον Αλέξη Τσίπρα για εκλογική συνεργασία. Στελέχη ζητούν τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος προκειμένου να συζητήσει όλα τα σενάρια. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες με αποτέλεσμα η ΟΠΗ να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ένας 49χρονος ορθοπαιδικός και ένας 51χρονος συνάδελφος του γιατρός. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βρέθηκε στο κενό με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόρου φουκτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών ανάμεσα και τρία παιδιά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο. Στα αθλητικά, στον μπάγκο της Εθνικής Βραζιλίας ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότη. Η Ρώμα προχώρησε επίσημα στην αγορά του Ολλανδού επιθετικού Ντόνιελ Μάλεν από την Άστον Βίλα. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Πάνε 3 χρόνια από τότε που έφυγε ο Γιάννης Βογιατζής, γεννημένος τον Δεκέμβρη του 1934, έφυγε τον Μάιο του 1923. Εδώ τον ακούμε να τραγουδάει Μίκη Θοδωράκη και Άκο Δασκαλόπουλο. Το πρώτο τραγούδι που βάζει στην δισκογραφία τον Άκο Δασκαλόπουλο.

0: θα παράτια.
1: Δεν θα μπορούσε να μην έχει γραφτεί παρά μόνο για να βαθεί έρωτα. Ο Άκος το έγραψε γιατί ήταν ερωτευμένος με την Κέτη Κανδυλόρου, με την οποία όχι απλά είχε τσιμπηθεί, αλλά της έγραφε τέτοιους στίχους. Ξεχώρισε το ποίημα σε ένα διαχωρισμό για στίχους ενός περιοδικού. Τη μελοποίηση την ανέλαβε Μίκης Θοδωράκης. Την έβαλε στη μουσική επιθεώρηση «Όμορφη πόλη» που ανέβασε το καλοκαίρι του 1962. Αλλαγή. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Παρασκευή 15 του Μάη, το ρολόι γράφει 9 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, στην δεύτερη ώρα ακρόασης για το πρώτο πρωινό.

πλούσια η επικαιρότητα. Διάβαζα τώρα πριν από λίγο, γιατί έχουμε και απομακρυνθεί από αυτές τις ηλικίες για να ξέρουμε αυτές τις ειδήσεις. Τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα λύκεια σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Ξεκινούν οι εξετάσεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου η πρώτη και η Δευτέρα Λυκείου. Από την Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 25 Μαΐου για την Τρίτη Λυκείου και μετά ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το νου σας τα παιδιά, γιατί η είδηση που σκεπάζει τα πάντα είναι ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη. Δυστυχώς τα δύο αυτά κορίτσια που προφανώς η ηλικία, η πίεση, οι πανελλήνιες, όλο αυτό που ρίχνουμε στις πλάτες των παιδιών και η αδυναμία να τους παρέχουμε ένα σύστημα στήριξης, βοήθειας, συζήτησης. Το έλεγαμε χθες, το συζητούσαμε χθες εδώ από τα παραπολιτικά, ότι οι ψυχολόγοι είναι ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Ένας ψυχολόγος για 1500 παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να μπορέσουν να κάνουν σοβαρή δουλειά με τα παιδιά σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία, σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, σε μια ηλικία που η αδυναμία καμιά φορά να ζυγίσουν το βάρος των πραγμάτων, η λιγότερη εμπειρία στα πράγματα, η ευαισθησία που έχουν πάρα πολλές φορές, ακόμα και το ότι πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να είναι πολύ απότομα, πολύ σκληρά απέναντι στα υπόλοιπα παιδιά και εμείς αδυνατούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά σε μια κοινωνία που τους πιέζει όλο και περισσότερο, που είναι τα παιδιά της κρίσης, τα παιδιά της οικονομικής κρίσης, τα παιδιά της κοινωνικής κρίσης, τα παιδιά της υγειονομικής κρίσης, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια διαρκή κρίση και μετά αναρωτιόμαστε γιατί. Και τα παιδιά της οθόνης επίσης είναι. Τα παιδιά που τα κρύβουμε πίσω από μια οθόνη για να μην βλέπουμε ότι είναι εκεί και ότι πρέπει να ασχολούμαστε μαζί. Γιατί δουλεύουν οι γονείς 12, 13, 15 ώρες την ημέρα. Γιατί τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να καταφέρουν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών που είναι πάρα πολλές και κυρίως αυξανόμενες. Τις ανάγκες που δημιουργεί το σύστημα που δεν καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών. Μάλλον για να τα ξεχνάει το σύστημα, τα βάζει να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Μεγάλη ένταση στην Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Στάρμερ φαίνεται να έχει την τύχη των προηγούμενων και αυτός, δηλαδή να μην μπορεί να τα βγάλει και πολύ καλά πέρα με το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Η παρέτηση του Υπουργού Υγείας της κυβέρνησής του τον φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Η Μεγάλη Βρετανία, που δεν μπορεί με τίποτα να βρει τις ισορροπίες της, πλέον δέχεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός πολύ έντονες πιέσεις στο εσωτερικό για να σταματήσει. Να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία, να δώσει έναν οδικό χάρτη αποχώρησης και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες στο εσωτερικό των εργατικών και μετά οι διαδικασίες για εκλογές.

είναι μια σπάνια συνεργασία, Stevie Wonder με Paul McCartney. Το 1982 προφανώς και μόνο που συνεργάστηκαν οι δύο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ανέβηκαν με το Ebony and Ivory στην πρώτη θέση των charts. Παρά τη θετική υποδοχή που είχε η συνεργασία των δύο, τελικά το πράγμα δεν πήγε και πολύ καλά. Το 2007 ονομάστηκε το χειρότερο ντουέτο στην ιστορία από τους ακροατές του BBC, ενώ το περιοδικό Blender θεώρησε το τραγούδι το 10ο χειρότερο τραγούδι όλων των εποχών. Καλά πήγε αυτό.

0: λέμε και μέσα στην ταχύτητα των πραγμάτων, αν εξετάσαμε τα πράγματα, αν είναι όπως πρέπει πριν μας βρει το κακό. Και επειδή πάρα πολλές φορές με το σύστημα υγείας συζητάμε τα προβλήματα όταν έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, μια αστοχία, μια αδυναμία του συστήματος, ένα πρόβλημα, ένα σοβαρό δυστύχημα ή ένα μοιραίο ατύχημα, μια ζωή που χάθηκε γιατί δεν μπόρεσε το σύστημα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, είπαμε αυτή τη φορά να τα συζητήσουμε πριν μας προκύψουν, με την ελπίδα ότι δεν θα μας προκύψουν και προβλήματα, αλλά συζητάμε. Χθες λοιπόν συζητούσαμε για το τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, δηλαδή τι γίνεται με τους, με τους γιατρούς, με τους ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία, διοικητικό, ιατρικό και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, είναι γνωστό. Σήμερα λέμε να σκέφτηκα να συζητήσουμε τι γίνεται με το ΕΚΑΒ, δηλαδή έχουμε κόσμο για να καλύψει τις ανάγκες ή απλά καθόμαστε και το συζητάμε πάλι και κάνουμε την ευχή μας, μην κάτσει καμία στραβή. Ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλημέρα πρόεδρε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε, μάλλον καλό είναι αυτό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, πρόεδρε, για τα προβλήματα που υπάρχουν με τις ελλείψεις στο ΕΚΑΒ. Λείπουν άνθρωποι, λείπουν διασώστες, λείπουν και τα ασθενοφόρα τα ίδια πολλές φορές. Ξεκινάει...
1: Έτσι, σίγουρα, ήδη το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εδώ στην Αττική και στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διασώστες. Δηλαδή βγαίνουν προκηρύξεις κυρίως επικουρικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Και έτσι αναγκαζόμαστε κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να στέλνουμε από την υπηρετική χώρα στα νησιά μας για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Διασώστες οι οποίοι βέβαια δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια από εδώ, την υπόλοιπη δηλαδή υπηρετική χώρα,
0: ναι,
1: για να καλύψουν τα νησιά.
0: Βέβαια.
1: Δίνουμε κάποια κίνητρα βέβαια, έτσι ώστε και να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί αν δεν πάνε τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, δεν θα
0: υπάρχει πρόβλημα.
1: Πληροφόρο σε πολλές περιοχές.
0: Ωραία, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Με ποια λογική παίρνουμε κάποιο διασώστη από την υπηρετική Ελλάδα ή τέλος πάντων από τα αστικά κέντρα για να το πάμε στα νησιά ή στις περιοχές που έχει τουρισμό? Υπάρχει κάποια μελέτη που λέει, ξέρω εγώ, ότι στο τάδε κέντρο δεν χρειαζόμαστε τόσους πολλούς?
1: Όχι, για να λειτουργήσει ένα ασθενοφόρο,
0: ναι,
1: 24 ώρες το 24ωρο, χρειάζονται 10 διασώστες.
0: Ναι.
1: Στις όλα τα νησιά σχεδόν του Αιγαίου, τις Κυκλάδες κυρίως, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρον, Άξο, Ήρος, και σ' άλλα νησιά, όπως η Κόκαρπαθος, η Εφήρα, δεν υπάρχουν τόσοι διασώστες και το χειμώνα βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: και αναγκαζόμαστε να φέρουν και το χειμώνα διασώστες.
0: Τα νησιά δεν έχουν 24ωρη βάση ΕΚΑΒ?
1: Ως μόνιμο προσωπικό εκεί όχι. Δυστυχώς σε πολλά νησιά δεν υπάρχουν 10 διασώστες. Με αποτέλεσμα όλο το χρόνο να καλύπτουν τις ανάγκες εκεί που έχουμε βάση ΕΚΑΒ. Γιατί υπάρχουν και πολλά νησιά μικρά τα οποία δεν υπάρχει βάση ΕΚΑΒ. Υπάρχουν και τα κέντρα υγεία που επιχειρούν. Εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως είπα και το χειμώνα, αλλά και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και έτσι αναγκαζόμαστε να στέλνουμε από εδώ διασώστες. Εθελοντικά βέβαια, αλλά.
0: Ωραία, εθελοντικά. Υπάρχει κάποιο σχέδιο, πρόεδρε, από πού παίρνουμε, που θα στείλουμε, ξέρουμε που υπάρχει ανάγκη. Από πού παίρνουμε, υπάρχει
1: κυρίως
0: σχέδιο?
1: Πάντα, και από την Αττική και από την υπόλοιπη. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά η Αττική δεν αδειάζει το καλοκαίρι.
1: Κυρίως τι γίνεται, όταν δεν παίρνει την καλοκαιρινή του άδεια ένας υπάλληλος από εδώ, που έτσι και έλεγε δεν θα τον είχαμε, τον στέλνουμε στα νησιά μας. Από εκεί πέρα βέβαια και εδώ, φανταστείτε ότι το 30% τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω αδείων λείπει το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυξημένες ανάγκες και εδώ, βέβαια όχι τόσο πολλές όπως είναι το χειμώνα, αλλά όντως υπάρχουν ανάγκες. Ναι.
0: Ωραία, και φεύγει λοιπόν από εδώ και πάει σε ένα νησί. Εκεί που θα μείνει, πώς θα μείνει, πώς θα συντηρηθεί?
1: Εκεί και εμείς συνεργασία με κάποιους δήμους, τοπικούς φορείς δηλαδή, ξενοδόχους, και εμείς ως ΕΚΑΒ προσπαθούμε να βρίσκουμε καταλήμματα έτσι ώστε να πηγαίνει η διασώση. Γιατί με το κίνδυνο που του δίνουμε ένα ποσό να πάει, δεν του φτάνουν αυτά τα χρήματα. Ναι. Αν δεν του βρούμε κατάλημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό είναι αγώνας δρόμου. Δηλαδή κάθε μήνα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να,
0: βρεθούν σπίτια.
1: Για
0: δηλαδή,
1: να βρεθούν σπίτια.
0: Επειδή είπατε τώρα για Μύκονο και Σαντορίνη, πού βρίσκεται κατάλημα στη Μύκονο και Σαντορίνη?
1: Όπου μπορούμε να βρούμε να νοικιάσουμε, όπου οι τοπικοί φορείς εκεί προσπαθούν να μας κλείσουν καταλήματα.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, και οι τοπικοί φορείς πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι δηλαδή που δίνουν κίνητρα έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.
0: Σωστό.
1: Και ακόμα και η διατροφή των συναδέλφων, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα νησιά είναι, τα κόστη είναι μεγάλα.
0: Γιατί μισθό μιλάμε για τους διασώστες?
1: Θα το φτάσουμε τώρα. Ο μισθός είναι, τι να πω, ο κατώτερος μισθός, ακόμα ένας δημοδιώρος της διασώσης είναι πολύ χαμηλά από το κατώτερο του στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, πληρώνεται με 12 μισθούς.
0: Σωστό.
1: Είναι εντάξει, ΔΕΛΤΑ ΕΕ, γι' αυτό είμαστε και χαμηλοί μισθοί. Είμαστε με τα δευτεροβάθμιες εκπαίδευση, βέβαια. Έχουν τελειώσει τις σχολές ή του ΕΚΑΒΕ κάποιες σχολές διασώσεις του πλήρωμα ασθενοφόρου. Πιστοποιημένοι είναι όλοι οι συνάδελφοι και καταρτισμένοι πάρα πολύ καλά. Και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές σε πολλά περιστατικά αυτά που γίνονται τροχαία, επιγόντα, καρδιολογικά, όπου έχουμε όντως στο σημείο δώσει τις πρώτες βοήθειες και έχουμε φτάσει με ασφάλεια έναν πολυτραυματία, έναν που έχει πάθει ανακόπη και τον έχουμε επαναφέρει.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι οι διασώστες στο ΕΚΑΒ. Βέβαια κάνουμε συνεχιζόμενες εκπαίδευσεις, προσπαθούμε να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα.
0: Ναι. Φτάνουν όμως τα λεφτά για να πάνε να μείνει στη Μύκονο το καλοκαίρι?
1: Σίγουρα, αν δεν γίνει η κάλυψη αυτή που σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει κάποιος. Δεν μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το πρόβλημα είναι και στο υπάρχον προσωπικό. Είναι οι διασώσεις που είναι εκεί που δεν βρίσκουν εύκολα σπίτια. Θέλουν κίνητρα. Για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις οι διασώστες, θα πρέπει να δοθούν σε αυτές τις περιοχές και στην Αθήνα που είναι αυξημένοι κίνητρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, να παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω για το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να βρίσκουν πιο εύκολο. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις προκηρύξεις που έχουμε εντοπίσει πολλές φορές, ή επικουρικό ή μόνιμο προσωπικό, δεν υπάρχει συμμετοχή. Γιατί ένας συνάδελφος που μπορεί, θέλει να έρθει από την επαρχία, που έχει τελειώσει τη σχολή, είναι πιστοποιημένος, δεν επιχειρεί να βάλει τα χαρτιά του στην Αθήνα ή στην Αθήνα μας, με αποτέλεσμα να μένουν πολλές φορές και νέες θέσεις.
0: Πρόεδρε, για πόσα κενά μιλάμε στο ΕΚΑΒ?
1: Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Επειδή επιχειρούν και τα κέντρα υγείας, κάποια πληρώματα ασθενοφόρου και το ΕΚΑΒ, δηλαδή υπάρχουν δύο κατηγορίες στην προνοσοκομεία. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πει, για να υπάρχει και καλύτερο συντονισμός και άμεση απόκριση στα περιστατικά, να υπάρξει ο φορέας, ενιαίος φορέας δηλαδή, να έρθουν οι διασώσεις που είναι στα κέντρα υγείας του ΕΚΑΒ.
0: Mm-hmm.
1: Να γίνει ένα σχεδιασμός από την αρχή,
0: mm-hmm.
1: έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε όλες τις περιοχές της χώρας.
0: Ναι.
1: Εμείς μια μελέτη που έχουμε κάνει για να το κάνουμε αυτό, φέρνουμε δηλαδή ερχόμενοι και διασώστες από τα κέντρα υγείας και να ανοιχτούν νέοι τομείς στο ΕΚΑΒ, περίπου 1.500 διασώστες.
0: 1.500 διασώστες.
1: Ναι, δεν είναι mm-hmm. μεγάλος αριθμός, αλλά ναι. όπως είπαμε, κάποια κίνητρα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει στο 2026, έχουμε τρεις κατηγορίες διασωστών,
0: mm-hmm.
1: δηλαδή η ΔΟΧ, ορισμένου χρόνου, η ΔΑΧΑ ορίστου χρόνου, και η μόνιμη
0: ναι.
1: δημοσίου. Σε αυτές τις κατηγορίες, θα σας πω δηλαδή αυτό που υπάρχει, δεν πιστεύω να υπάρχει πιθανό άλλο, ότι ένας που στις διασώσεις μπορεί να δουλεύει ειδόχο με ένα μόνιμο,
0: mm-hmm.
1: ο ένας να είναι στα βαρέα αντιγυνά και ο μόνιμος να μην είναι. Και να συνταξιοδοτηθούν για 30 χρόνια να εργάζονται.
0: Οι μόνιμοι διασώστες δεν είναι στα βαρέα αντιγυνά.
1: Όχι, δυστυχώς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας τις θετητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικεί ο τρίτον μέσω της τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος, μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου, προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: νεότερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον. Ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog.
8: φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Αυτό πρέπει να είναι μάλλον το πιο γνωστό τραγούδι του Johnny Cash, το Ring of Fire. Το είχε γράψει μαζί με την αγαπημένη του, η John Cass, 5 φορές βραβευμένη με Grammy και δεύτερη σύντροφος του Johnny Cash.

0: ανεβάσματα της φήμης του και της καριέρας του, είχε να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει στους εθισμούς του, στον εθισμό του. Ίσως ο Τζονικάς έχει γράψει ένα από τα πιο δυνατά ερωτικά γράμματα όλων των εποχών. Αναζητήστε το στο διαδίκτυο, το γράμμα του Τζονικάς προς την αγαπημένη του Τζουν. Ο ερωτάς τους ήταν τόσο δυνατός που ο Τζονικάς δεν άντεξε πολύ χωρίς τη Τζουν. 4 μέρες μετά από το φευγιό της Τζουν έφυγε και αυτός από τη ζωή. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Τάκη, το ας ελπίσουμε που είπα στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ είναι γιατί λόγω των δεδομένων προβλημάτων που υπάρχουν ελπίζουμε να μην αναδειχθούν, να μην υπάρξουν ζητήματα για να αναδειχθούν. Προφανώς στις 10 και 20 που θα είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, φαντάζομαι θα ερωτηθεί και για τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα υγείας και στους τραυματιοφορείς και σε προσωπικό στα νοσοκομεία αλλά και στο ΕΚΑΒ. Είναι προφανές, Γιάννη, ότι το πρόβλημα για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες είναι η ύλη, είναι η πίεση, είναι ότι ξαφνικά ζητάμε πάρα πολλά από τα παιδιά. Κυρίως όμως ότι τους οδηγούμε σε έναν διαγωνισμό από πάρα πολύ μικρά στο ποιος θα περάσει το πανεπιστήμιο και πώς. Δεν είναι κακό το να περάσει το πανεπιστήμιο, δεν είναι κακό να κυνηγήσεις τον όνειρό σου, είναι κακό να δημιουργήσεις στο παιδί την αίσθηση ότι χωρίς το πανεπιστήμιο και πολλές φορές και χωρίς συγκεκριμένη σχολή στο πανεπιστήμιο θα είσαι αποτυχημένος. Όπως επίσης είναι πολύ κακό να δημιουργούμε στα παιδιά την αίσθηση ότι εγώ που κάνω θυσίες για σένα και εσύ δεν κάθεσαι να διαβάσεις. Άλλοι προφανώς και δεν ξεχνάμε και τους γονείς που στα χρόνια τα μνημονιακά, στα χρόνια της υγειονομικής κρίσης πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, έχασαν δουλειές, έχασαν εισόδημα, έχασαν περιουσίες, έχασαν την ησυχία τους, έχασαν την ηρεμία που είχαμε όλοι, προφανώς και δεν το ξεχνάμε. Απλά ξέρεις, θεωρητικά το αντιμετωπίζει πιο εύκολα όλο αυτό ένας ενήλικος, ή μάλλον εάν δεν το αντιμετωπίζει εύκολα ένας ενήλικος, σκέψου ένα παιδί, ένα ανήλικο παιδί πώς αντιμετωπίζει αυτή την πίεση που δημιουργείται, που μεγαλώνει μέσα σε αυτή την πίεση. Αλλά σήμερα είναι Παρασκευή. Και επειδή είναι Παρασκευή και πάρα πολλοί από εσάς θα ετοιμάζετε να φύγετε για Σαββατοκύριακο, σκέφτηκα να ζητήσω από την Έλληνα Καρέτσου να μας πει αν αυτά τα σύννεφα που βλέπουμε πάνω από το κεφάλι μας θα φέρουν βροχή, όπως λέει και το τραγούδι, και αν θα είναι ένα ακόμα Σαββατοκύριακο στη σειρά. Όχι, στη σειρά δεν είναι, Σαββατοκύριακο από Σαββατοκύριακο το πηγαίνει, που δεν θα επιτρέψει τον κόσμο να χαρεί την όμορφη θάλασσα. Καλημέρα, Ελίνα.
1: Καλημέρα. Κοίταξε, έχουμε επιστρέψει τουλάχιστον από την Τετάρτη, αλλά κυρίως έτσι από χθες, σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αυτό συνεπάγεται τώρα ότι υπάρχει πέρα από τις πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, γιατί έχει πέσει από χθες η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που ήταν κατά τόπους έτσι λίγο πιο υψηλή και πιο πάνω από τα κανονικά. Από χθες λοιπόν ισχύει σταδιακά να πέφτει στα πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οπότε πέρα από αυτό, ένα ανοιξιάτικο σκηνικό χρειάζεται και την αστάθειά του. Mm-hmm. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα λείπουν και για τις επόμενες μέρες κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες σε αρκετές περιοχές, κυρίως βέβαια το μεσημέρι και το απόγευμα. Αλλά αυτά είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που περιμένουμε πρακτικά για αρκετές ημέρες από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα έχουμε ναι μεν φυσιολογικές θερμοκρασίες, δεν περιμένουμε κάποια έτσι έξαρση η οποία θα δώσει πολύ ψηλές τιμές θερμοκρασιών, ευτυχώς. Ωστόσο, δεν θα λείψει και η αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών. Φαίνεται ότι και η επόμενη εβδομάδα κάπως έτσι θα κυλήσει κατά βάση σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, σήμερα η μέρα θα είναι λίγο πιο ήπια σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα είναι γενικά καλός ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Θα έχουμε και αρκετά έτσι διαστήματα ηλιοφάνειας και κάποιες νεφώσεις. Δεν θα λείψουν σήμερα κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως σε τμήματα της βόρειας και της δυτικής Ελλάδας.

0: ιδιαίτερα στην κεντρική Μακεδονία, το Ιόνιο και τα δυτικά Ιππειρωτικά. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές από τώρα, από τις πρωινές ώρες και στην συνέχεια. Και το μεσημέρι και το απόγευμα, φυσικά, η αστάθεια φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως και τα ορεινά υπόλοιπα τμήματα της Ιππειρωτικής χώρας, κυρίως της κεντρικής και της βόρειας, και θα έχουμε και εκεί κάποιες πρόσκαιρες βροχές. Να πούμε ότι οι άνεμοι αυτές τις μέρες είναι λίγο πιο μέτριες έντασης σε γενικές γραμμές, από δυτικές διευθύνσεις, τα 2 με 4 τοπικά 5 μποφόρ, λίγο πιο ισχυροί στο νότιο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, και σήμερα θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σε δυτικά και βόρεια 22 με 24 βαθμούς. Είναι και οι περιοχές που θα έχουμε κάποια έτσι τοπικά φαινόμενα περισσότερο, όπως είπαμε, χωρίς όμως να δημιουργούνται φυσικά προβλήματα. Είναι μέσα στο πλαίσιο της αστάθειας της άνοιξης. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στα ανατολικά Ιππειρωτικά σήμερα θα δούμε και λίγο πιο υψηλές τιμές, γύρω στους 26 με 27 βαθμούς. Τώρα να σου πω για την Αττική σήμερα, ότι θα έχουμε καλό καιρό, θα έχουμε και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειες, περισσότερες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, και ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά τμήματα του νόμου. Εκεί φαίνεται ότι θα δούμε και κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες. Κατά βάση όμως δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο για την Αττική σήμερα, και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σαββατοκύριακο, γιατί ενδιαφέρει και πολλούς, άλλοι θέλουν να πάνε για μπάνιο, άλλοι θέλουν να φύγουν, οτιδήποτε.
1: Δεν βλέπεις, δεν μιλάω, δεν σε διακόπτω, περιμένω να πεις.
0: Λοιπόν, δεν φαίνεται ότι θα είναι και υπέροχα τα πράγματα για να πάμε για μπάνιο, με την έννοια ότι δεν θα έχει και την πάρα πολύ ζέστη που είχε και στις αρχές της εβδομάδας, να πεις ότι okay, θα έχει 30 βαθμούς, ας πάω για μπάνιο. Mm-hmm. Θα είμαστε όμως σε φυσιολογικά επίπεδα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Θα υπάρξει μια μικρή άνοδος αύριο, έτσι Σάββατο, της θερμοκρασίας. Θα είμαστε στους 23 με 25, θα δούμε 26 με 27 βαθμούς τοπικά και 28 στα ανατολικά Ιππειρωτικά και την Κρήτη. Όσον αφορά δηλαδή τη θερμοκρασία, είναι κάπως πιο ευνοϊκά τα πράγματα. Απλά αύριο Σάββατο ο καιρός θα ξεκινήσει έτσι με λίγο πιο πολύ ηλιοφάνεια και κάποιες νεφώσεις, και από το μεσημέρι θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Οπότε αύριο αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω, δεν περιμένουμε ακραία πράγματα, αλλά σίγουρα είναι μια έτσι διαφορά. Από όλες τις μέρες, ίσως η αυριανή να είναι λίγο πιο πολλά τα φαινόμενα σε σχέση με αυτά που περιμένουμε συνήθως όσον αφορά την αστάθεια. Και περιμένουμε λίγο από αύριο το απόγευμα, για όσους μένουν στη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, τα φαινόμενα εκεί θα ενισχυθούν λίγο περισσότερο, θα είναι κατά τόπους λίγο πιο έντονα, χωρίς φυσικά να προκαλούν προβλήματα, απλά θα είναι λίγο πιο έντονη η αστάθεια.
1: Αυτό, δεν θα υπάρχει κάπου κάτι έντονο, κάτι ιδιαίτερο?
0: Όχι, φαίνεται απλά ότι εκεί θα είναι πρόσκαιρα λίγο πιο έτσι έντονα τα φαινόμενα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες καταιγίδες, οι οποίες πάντα χρειάζονται έτσι προσοχή, όπως είναι όλες τις φορές οι καταιγίδες. Δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα τα οποία θα δημιουργήσουν πάρα πολύ έτσι μεγάλα προβλήματα, να περιμένουμε κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Απλά είναι ίσως η πιο δύσκολη, σε εισαγωγικά το δύσκολη ημέρα, γιατί θα έχει περισσότερες βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, όχι κάτι σημαντικό. Εκτός αυτού, από αύριο Σάββατο ξεκινάει η νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Γιατί μας έλειψε, κατάλαβες, μας έλειψε η σκόνη.
0: Ακριβώς. Έκανε ένα διάλειμμα δύο μέρες σχεδόν, χθες και σήμερα. Από αύριο περιμένουμε λοιπόν νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Περιμένουμε περισσότερες πιο αυξημένες συγκεντρώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Φαίνεται ότι θα είναι λίγο αυξημένες οι συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα αύριο Σάββατο. Και περισσότερο σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Και εδώ στην Αττική θα δούμε έτσι λίγη σκόνιτσα και αύριο. Οπότε να πούμε και στις περιοχές που θα έχουμε βροχές, θα είναι κατά βάση λασποβροχές.
1: Mm-hmm.
0: Ειδικά αύριο λοιπόν Σάββατο, που οι άνεμοι θα αρχίσουν να πνέουν και από νότιες διευθύνσεις, θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι αύριο. Η αυριανή μέρα γενικά, όπως είπαμε, θα είναι λίγο διαφορετική, λίγο πιο άσχημη σε σχέση με τις υπόλοιπες, που ναι, μεν θα έχουν αστάθεια, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη σε κάποιες περιοχές και δεν θα έχει φυσικά και τη σκόνη τις επόμενες ημέρες, γιατί από την Κυριακή σταδιακά η σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται, θα μείνει λίγο στα νότια τμήματα, αλλά προς το βράδυ θα υποχωρήσει και εκεί. Αλλά η Κυριακή θα είναι λίγο καλύτερη μέρα, και για όσους θέλουν φυσικά να πάνε για μπάνιο, γιατί θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια στο σύνολο της χώρας. Θα έχει βέβαια, υπάρχει πιθανότητα πάλι για λίγες μπόρες, αλλά κυρίως στα ορεινά της βόρειας Ιππειρωτικής χώρας, δεν περιμένουμε αξιόλογα πράγματα την Κυριακή. και κάποιες τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η υπόλοιπη χώρα θα είναι κατά βάση αρκετά καλύτερη, πιο βελτιωμένος ο καιρός την Κυριακή. Θα υποχωρήσουν σταδιακά και οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, δεν θα αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το Σάββατο. Θα είμαστε εκεί γύρω στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και λίγο πιο χαμηλά στη Δυτική Ελλάδα, χωρίς όμως να πέσουμε σε χαμηλά επίπεδα. Θα είναι γύρω στους 22 με 24 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία. Οπότε,
1: άρα, εντάξει, ένα καλό ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο θα είναι.
0: Ακριβώς, θα είναι ανοιξιάτικο σίγουρα, γιατί θα έχει τα βασικά χαρακτηριστικά της άνοιξης που είναι η σκόνη, η αστάθεια και οι φυσιολογικές θέσεις για την εποχή θερμοκρασίας οι πιο ανοιξιάτικες. Απλώς το Σάββατο θα είναι μια μέρα η οποία θα έχει περισσότερες βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Και η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει κατά βάση με κάποια αστάθεια. Η Δευτέρα και η Τρίτη φαίνεται ότι θα είναι καλύτερες μέρες βέβαια. Και από την Τετάρτη πάλι και μετά φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι αστάθεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να περιμένουμε έντονα φαινόμενα ή έντονες θερμοκρασιακές εξάρσεις που θα δώσουν υψηλές θερμοκρασίες. Θα είμαστε στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, με μια αστάθεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η σκόνη, όπως είπαμε, κυρίως φαίνεται ότι θα είναι έντονη αύριο Σάββατο. Οπότε μια παραπάνω προσοχή και για όσους έχουν θέματα με όλο αυτό το θέμα της σκόνης φυσικά. Η Κυριακή θα είναι μια καλύτερη μέρα και η σημερινή μέρα θα είναι κάπως καλύτερη. Ναι. Το Σάββατο μόνο θα είναι λίγο πιο βροχερό, εισαγωγικά βροχερό, πιο ασταθές θα έλεγα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Και κυλάνε όλα πολύ φυσιολογικά, η αλήθεια είναι, να το ματιάσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ούτε πολύ ζέστη. Είναι πολύ φυσιολογικές και ευεργετικές οι βροχές τον Μάιο. Αυτή η αστάθεια δηλαδή είναι τόσες όσες.
1: Ναι, για να μην υπάρχει και πρόβλημα με την γεωργία.
0: Ακριβώς,
1: το λέει και
0: ακριβώς.
1: Η παροιμία: ρίξει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα. Χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Οπότε
0: ακριβώς
1: ξέρει
0: αυτό.
1: Τι λέει ο λαός. Ελίνα, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλημέρα.

Αυτή είναι Run DMC. Πειράζουν λίγο τους Aerosmith. Και κάνουν το Walk This Way από rock rap.

Από τότε που κυκλοφόρησε πάνε 40 χρόνια. 40 χρόνια σαν σήμερα. Και κουνάμε και οι δύο το κεφάλι μας περίεργα μαζί με το Θανασόπουλο στα 40 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Η κυρία Ελένη Τάκα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880, αλλιώς radio@parapolitica.gr. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος, εκτός από το να κουνάμε το κεφάλι μας λέγοντας πώς περάσαν έτσι τα χρόνια, ρε παιδί μου, φτιάχνει τους ήχους για να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Σας αφήνουμε Radio MC να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σένα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κώστας Βίρβος στίχους, μουσική ο Γρηγόρης Μπιθικότσης που τραγουδάει κιόλας. Γιάννη, πριν γράψεις πρώτα απ' όλα γκούγκλαρε, αφού έχεις ίντερνετ και στέλνεις μηνύματα, γκούγκλαρε να δεις ότι μια χαρά, η παροιμία το, για τον ζευγά που είναι χαρούμενος αν κάνει ένα νερό το Μάιο, υπάρχει μια χαρά. Και δεύτερον, με έτσι συμπάθεια στο λέω, λύσε τα προβλήματά σου, δεν σου φταίνουν όλοι οι άλλοι, είναι δεδομένο. Στον AI τεχνοκράτες που γράφει, οι 10 διασώστες για 24 ώρες βάρδια σε νησιά δεν είναι μόνο γιατί χρειάζονται 10 την ημέρα, χρειάζονται 10 διότι θα πρέπει να πάρουν τα ρεπό τους, θα πρέπει να πάρουν να σταματήσουν να δουλέψουν το 8ωρό τους όσο δουλεύουν. Οπότε γι' αυτό για να δουλεύει 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα χρειάζονται 10 διασώστες για κάθε αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ, για κάθε ασθενοφόρο. Γι' αυτό είναι 10. Είναι μετρημένο, δεν είναι ούτε 9 ούτε 12. Και είναι δεδομένο ότι έχουμε ανάγκες. Ξέρω, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν είναι γιατί θέλουν να κάθονται οι άνθρωποι περισσότερο.
1: Έφταξε άσχετα αν με έκανε σήμερα να κλαίω.
0: Λοιπόν, στην κίνηση έξω στους δρόμους βλέπω ότι τα πράγματα καλά δεν τα λες εντελώς, αλλά δεν τα λες και εξαιρετικά δύσκολα σε σχέση με άλλες μέρες. Έχει την κίνησή του στην άνοδο του Κηφισού, έχει την κίνησή του στην κάθοδο του Κηφισού. Λίγο θα μπλοκάρετε στην Αττική Οδό ως συνήθως αυτές τις ώρες, διότι μαζεύονται πολλοί, πλέον ούτε η Αττική Οδός μπορεί να σηκώσει το βάρος. 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 10 με 15 λεπτά Πλακεντίας ως Κηφισίας, 15-20 λεπτά από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας και περίπου 25 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας ή καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, στα γνωστά σημεία, στην έξοδο της Αθηνών, στο γύρω-γύρω από το λιμάνι, στην άνοδο της Κηφισίας, θα μπλέξετε όσοι είστε στο κέντρο. Αν μπορείτε να αποφύγετε τους γνωστούς δρόμους και να πάτε απαλώς στη δουλειά σας, θα ήταν καλύτερα. Αυτά για σήμερα. Βασίλης Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο στούντιο. Ακολουθεί ο Τρίς Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 7 την Δευτέρα το πρωί. Σας αφήνω με Γιάννη Βογιατζή που τον θυμηθήκαμε σήμερα αρκετά, γιατί έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Καλό Σαββατοκύριακο.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 15 Μαΐου του 2026, ώρα είναι 9 και 6, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Και από αυτή την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι λίγο μετά τις 9 είναι το ραντεβού μας, έως τις 11. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας στον Αντένα Σταρ στους 103,5 πρωινή ενημέρωση.

Ξεκινάμε μια καταπληκτική μαζική εκδήλωση, η οποία έγινε χθες, φίλες και φίλοι, από τη Μητρόπολη Τουλίας και Ακαρνανίας, για τα 200 χρόνια από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Μια εκδήλωση με πολύ μεγάλη επιτυχία που έγινε χθες το βράδυ. Η κεντρική εκδήλωση της Μητρόπολης, λοιπόν, για τα 200 χρόνια της εξόδου, έγινε μπροστά από τα τείχη του κήπου των Ηρών στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Ήταν το ορατόριο του Ανδρέα Κατσιγιάννη, Έξοδος, ο δρόμος για την Αθανασία, σε σκηνοθεσία, κείμενα και αφήγηση της Μιμής Ντενίση. Με πολύ σημαντικούς και πολύ γνωστούς δημιουργούς, σπουδαίους καλλιτέχνες, ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν τον πολιτισμό με ποιότητα, με αφοσίωση. Ο συνθέτης Ανδρέας Κατσιγιάννης δημιούργησε αυτή τη μουσική σύνδεση με ελληνικότητα, με λυρισμό. Η σπουδαία Μιμή Ντενίση, με την θεατρική της ματιά και τη γνώση της ιστορίας, έδωσε στο έργο μια σκηνική δύναμη, δραματουργική. Η Λίνα Δημοπούλου, με την ποιητική γραφή της, μεταμόρφωσε την ιστορική μνήμη σε ένα ζωντανό λόγο, άμεσο, συγκινητικό. Η σπουδαία φωνή, βέβαια, της μεγάλης Άλκης, της πρωτοψάλτη που ήταν εκεί, σε συνδυασμό με τον ερμηνευτή της νέας γενιάς, τον Γιάννη Διονύση, χάρισαν στο έργο ένταση και συγκίνηση, παρόν και ο δικός μας, βέβαια, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, που με τη φωνή και την υποκριτική του μετέφερε το πνεύμα της εποχής και την αγωνία των ηρών της εξόδου. Να πω ξεχωριστή ήταν και η συμμετοχή των χοροδιών του Δήμου Μεσολογγίου και μελών της χοροδίας του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης, με μαέστρο τον κύριο Σπύρο Χολέβα. Ένα συνολικό έργο, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, με εκατοντάδες θεατές, οι οποίοι χειροκρότησαν θερμά τους καλλιτέχνες, έναν εμβληματικό χώρο και φωτογραφίες πραγματικά την μεγάλη ανταπόκριση που υπήρχε από τους μεσολογγίτες και όχι μόνο, έτσι, στην κεντρική αυτή εκδήλωση της Μητρόπολης. Ο δρόμος για την Αθανασία, ο τίτλος της κεντρικής αυτής, λοιπόν, εκδήλωσης της Μητρόπολης. Έτσι ξεκίνησε με αυτήν την είδηση, η οποία πραγματικά μου έκανε εντύπωση και ως προς την παρουσία της στην σκηνική, γενικά στο τι παρουσιάστηκε, αλλά και ως προς την ανταπόκριση η οποία υπήρξε, επαναλαμβάνω, από το κοινό.

Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, πάρα πολλά τα ρεπορτάζ από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία σχετικά με, τα αποτελέσματα της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ. Μάλιστα, βρέθηκαν πριν από λίγες ώρες και για τσάι οι δύο ηγέτες στα άδυτα της κινέζικης ηγεσίας. Λύσαμε προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η τραγική είδηση έχει να κάνει με το θάνατο και της δεύτερης 17χρονης φίλης και φίλη μαθήτριας, η οποία έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή.

στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε αυλαία σήμερα για το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος της επανασυσπήρωσης, βέβαια. Η επανασυσπήρωση, μάλλον, είναι βασικός στόχος. Και το βλέπουμε, βέβαια, στις κάλπες. Τώρα, οι κάλπες πότε θα στηθούν. Αυτό το γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός. Έχει να σταθμίσει πάρα πολλά πράγματα. Προς το παρόν, βέβαια, το αφήγημα το επίσημο ότι πάμε μέχρι τέλος της τετραετίας. Και βλέπουμε.

Σοβαρό επεισόδιο είχαμε χθες στο κέντρο του Αγρινίου. Έχουμε τη σύλληψη ενός άντρα ο οποίος έκανε γυαλιά καρφιά σε μαγαζί, επιτέθηκε σε εργαζόμενους κλπ. Στον πεζόδρομο Καραϊσκάκη. Αυτό γενικότερα έτσι υπάρχουν αρκετές φωνές σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο πεζόδρομο και ότι άτομα προερχόμενα από εκεί προκαλούν φθορές, γενικότερα γίνονται φασαρίες, επεισόδια κλπ. Να πω ότι είχαμε φωτιά σε κατοικία στο νοσοκομείο χθες και μεταφέρθηκε προληπτικά, βέβαια, ευτυχώς στο νοσοκομείο μια γυναίκα. Μάλιστα, στον ίδιο δρόμο είχαμε φωτιά πάλι σε οικία πριν από λίγες εβδομάδες. Πρέπει να το σημειώσω ως σύμπτωση, το αναφέρω αυτό. Πάλι φωτιές σε κάδους κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς αποτέλεσμα αναζήτησης της αστυνομίας. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι νεαροί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτούς τους βανδαλισμούς, οι οποίοι κοστίζουν πολύ, πρέπει να πούμε, σε όλους μας, έτσι, στο Δήμο Αγρινίου.

Ιστορική ομιλία χθες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα πούμε για αυτά έτσι εντάχει. Στην πολιτική επικαιρότητα προκαλεί ενδιαφέρον και κάποιες δηλώσεις, προκαλούν ενδιαφέρον κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Μάριος Αλμάς, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ξαναεπανέλαβε τις καταγγελίες του σχετικά με το λεγόμενο επιτελικό κράτος κλπ. Αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ακόμα και με κέντρο αριστερό κόμμα, λέγοντας ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν πια ιδεολογίες. Αυτά και άλλα για τη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν. Σήμερα Παρασκευή, η τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για πολλούς, όχι για όλους. Έτσι. Και να ξεκινήσοντας σαν σήμερα, ασφαλώς, αλλά και την πρόγνωση του καιρού, γιατί έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία έχει πέσει σχετικά. Έτσι, είχαμε και βροχούλα, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ασθενή βροχόπτωση, όπως ακριβώς προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι. Ο καιρός έχει ήδη παρουσιάσει βελτίωση. Ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντικτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαριδόσεις, Διεθνής ημέρα οικογένειας και Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρινηση. Όλα αυτά είναι σήμερα.

Το 1891, σαν σήμερα, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ ιδρύουν στο Αϊτχόφεν την Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η Φίλιππς έκανε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές ανακαλύψεις, πρέπει να σας πω, και κυριάρχησε, ας πούμε, στους τομείς των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Δεν θα έλεγα ότι βέβαια οι Ιάπωνες την έχουν υπερκεράσει τώρα μαζί με κάποιες άλλες εταιρείες. Εξακολουθεί όμως να είναι έτσι μια πολύ σημαντική εταιρεία στο συγκεκριμένο τομέα. Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρηκτό Αβέροφ. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Το 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί.

Από τότε μέχρι σήμερα Τσουτσουβής έτσι μια εμβληματική μορφή, έχει καταστεί μια εμβληματική μορφή του χώρου της αναρχίας, του αντάρτικου των πόλεων. 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου. Ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό.

Ήταν 15 Μαΐου του 1773 όταν γεννήθηκε ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης, ο οποίος κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848, δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1854 γεννιέται ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας, ενώ το 1948 έρχεται στην ζωή ο Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, θεωρείται μάλιστα ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Το 1967 πεθαίνει σαν σήμερα ο Edward Hopper, Αμερικάνος ζωγράφος, ο οποίος απεικόνισε στους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 2010 φεύγει από τη ζωή ο John Shepherd Baron, ο σκοτσέζος μηχανικός, ο οποίος εφήβρε το ATM, ενώ το 2012 πεθαίνει σαν σήμερα ο Carlos Fuentes, κορυφαίος μεξικάνος συγγραφέας αλλά και διπλωμάτης. We'll be right back.

Να πω πως αυτούς που ακούτε είναι μια σύνθεση αυτή που ακούτε του Brian Eno, να το πούμε και αυτό. Η Παλαιστινιακή Αρχή και η Παλαιστίνη της Διασποράς τιμούν κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου την ημέρα της καταστροφής, η Νάκμπα όπως λέγεται, σε ανάμνηση του εκτοπισμού χιλιάδων Παλαιστινίων από τις πατρογονικές τους εστίες μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Η εκδήλωση μνήμης, αν και προϋπήρχε, καθιερώθηκε επίσημα με απόφαση του ιστορικού ηγέτη των Παλαιστινίων, του Γιάσερ Αραφάτ, το 1998.

Να κάνουμε μια αναφορά όμως ακόμη σε έναν ακόμη μουσικό δημιουργό, στον Άγγλο πολιοργανίστα Mike Oldfield, ταυτισμένο με το άλμπουμ Tubular Bells, το οποίο θεωρείται ένα τα αριστουργήματα του λεγόμενου προοδευτικού rock, του progressive rock δηλαδή, και από πολλούς μουσικοκριτικούς ως προδρομικό έργο της μουσικής ambient. Πάντως η μεγάλη και διαχρονική επιτυχία του, μεταξύ άλλων, δεν είναι μόνο αυτό, είναι το τραγούδι Moonlight Shadow του 1983, το οποίο αναφέρεται στην δολοφονία του John Lennon. Σπουδαίος ο Mike Oldfield, γιος ενός γιατρού και μιας νοσηλεύτριας, γεννιέται σαν σήμερα στις 15 Μαΐου του 1953 στο Reading της Αγγλίας και έδειξε από πολύ νωρίς, από τα 7 του χρόνια, τις κιθαριστικές του δυνατότητες.

Αυτό που ακούτε είναι το Shadow on the Wall, βέβαια, του ίδιου δημιουργού, του Mike Oldfield, ο οποίος γεννήθηκε, όπως είπαμε, σαν σήμερα. Έχει παντρευτεί 4 φορές, 7 παιδιά συνολικά ο Oldfield. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες έχουμε. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόγνωση για βροχή. Οι βροχές θα έχουμε αύριο πάλι, Σάββατο. Σήμερα η άνεμη νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου, τοπικές νεφώσεις με βροχοπτώσεις, φίλες και φίλοι, από το μεσημέρι και μετά. Με τους ανέμους νότιους, νοτιοανατολικούς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο στην περιοχή του Αγρινίου, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, από 15 έως 21 με 22. Βροχερό το Σάββατο εδώ στη Δυτική Στρά Ελλάδα. Λοιπόν, την Κυριακή 17 Μαΐου η μέρα ξεκινά τις πρώτες πρωινές ώρες έτσι με λίγες βροχές. Στη συνέχεια όμως σύντομα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με τους ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 22. Δευτέρα 18 Μαΐου καλός καιρός, ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 με 13 έως 25. Ενώ την Τρίτη 19 Μαΐου ηλιοφάνεια θα έχουμε κατά κύριο λόγο με αραιές νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά νοτιοανατολική από το μεσημέρι και μετά δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τρίτη στην περιοχή μας από 12 έως 25, ενώ την Τετάρτη 20 Μαΐου καλός καιρός, ηλιοφάνεια προβλέπει το καλό καιρό, προβλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με τους ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 12 με 13 έως 27, σε άνοδο δηλαδή, ειδικότερα την Τετάρτη. Γενικότερα πάντως πρέπει να πω ότι αυτές τις μέρες έχουμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αναμένεται να οι κανονικές, ας πούμε, να επανέλθουν από Δευτέρα Τρίτη, έτσι όπως είπα. Τετάρτη μάλιστα ίσως να έχουμε και μια σχετική άνοδο. Η αυριανή ημέρα, το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ημερών, το ότι αύριο θα έχουμε βροχές.

Και αυτό Mike Oldfield βέβαια που ακούτε, Maggie Riley λέγεται η τραγουδίστρια, του 1983 φίλες και φίλοι το τραγούδι αυτό, το οποίο αναφέρεται στην δολοφονία του John Lennon, όπως είπα,

Εντάχει να δούμε τι λένε τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης των δύο ηγετών, των δύο πολύ μεγάλων δυνάμεων, αν υπάρχουν κέρδη, ωφέλη, ζημιές, και μιλάμε για τη συνάντηση Trump Xi Jinping, των προέδρων δηλαδή των ΗΠΑ και της Κίνας. Ο Trump έφτασε στο Πεκίνο πλαισιωμένος από κορυφαίους Αμερικανούς επιχειρηματίες και δεν ήταν μόνο επίδειξη ισχύως, ήταν μια παραδοχή ότι η Αμερική που έχει κάνει τις business κομμάτι της διπλωματίας εξακολουθεί να χρειάζεται την κινέζικη αγορά, την αλυσίδα εφοδιασμού και το σύστημα πληρωμών της Κίνας. Αλλά και το Πεκίνο που λατρεύει το διπλωματικό πρωτόκολλο έδωσε ρέστα, πρέπει να πούμε. Έστεισε υποδοχή στο αεροδρόμιο με μπάντες, τιμητικές φρουρές, εκατοντάδες Κινέζους νέους που κρατούσαν σημαίες μεταφέροντας το μήνυμα της στάσεις τους απέναντι σε αυτές τις επισκέψεις. Η Κίνα είναι μια τεράστια χώρα με σχεδόν χιλιετή ιστορία και ανάλογη ιστορική υπομονή στην επιδίωξη των στόχων. Δεν υποτιμά τους αντιπάλους, συνήθως υπολογίζει πολύ καλά την αντιστοίχηση επιδίωξης και δαπάνης για την επίτευξη των στόχων, καθώς και τον κατάλληλο χρόνο. Έτσι, αυτά επαναλαμβάνουμε, αναφέρουν αναλύσεις από ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία σχετικά, όπως είπα, με τα ωφέλη που εισέπραξαν ενδεχομένως και οι δύο πλευρές από την συνάντηση αυτή. Να πω ότι μερικές φορές το Πεκίνο στο παρελθόν έστελνε στην τελετή υποδοχής έναν χαμηλό βαθμό αξιωματούχο για να εκφράσει δυσαρέσκεια ή αποστασιοποίηση. Άλλες φορές έστελνε έναν κάποιον υψηλό βαθμό ή επιδραστικό αξιωματούχο για να σηματοδοτήσει μεγάλο βαθμό σεβασμού. Αυτή τη φορά έστειλε κάποιον που κατέχει υψηλή, πολύ υψηλή θέση, τον αντιπρόεδρο της χώρας, αλλά του οποίου ο ρόλος είναι περισσότερο από συμβολικός, κάτι που θα μπορούσε να αποτελεί έναν τρόπο αποστολής ενός πολυεπίπεδου μηνύματος. Δηλαδή τα μηνύματα, ας πούμε, κτλ. Ξεκίνησαν από τη στιγμή που έγινε η υποδοχή στον Αμερικανό Πρόεδρο. Πάντως πολύ ωραίο αυτό να βλέπεις τα κινεζάκια, ας πούμε, να σχηματίζουν λουλούδια, να έχουν στα χέρια τους λουλούδια και με κινεζικές και αμερικανικές σημαίες. Έτσι, κάτι που ευχαρίστησε πάρα πολύ, πρέπει να πω. Φαίνεται και από τα χαμόγελά τους, τους δύο ηγέτες.

Τώρα, ως προς τα αποτελέσματα, ο Τραμπ θεωρείται ότι φεύγει εμφανώς ικανοποιημένος. Το Πεκίνο συμφώνησε να βοηθήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εμφανώς όμως ικανοποιημένη, ίσως και λίγο περισσότερο, είναι η Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κρατικού κινέζικου πρακτορείου ειδήσεων, το Xinhua, οι συνομιλίες και κλεισμένο των θυρών επί εμπορικών και οικονομικών διμερών ζητημάτων κατέληξαν σε ένα συνολικά ισορροπημένο και θετικό αποτέλεσμα. Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων έχει ως στόχο τη διατήρηση της εμπορικής εκεχηρίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Τραμπ και Σι τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς και στη θέσπιση μηχανισμών για τη στήριξη στο μέλλον του εμπορίου και των επενδύσεων. Ο Σι έθεσε μάλιστα με σαφή χρειά προειδοποίησης το φλέγον για τους Κινέζους θέμα της Ταϊβάν, του αυτοδιοικούμενου αυτού νησιού που διεκδικεί η Κίνα και το οποίο εξοπλιστικά υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Και μια σημαντική λεπτομέρεια να πούμε ότι ο Πούτιν πρόκειται να επισκεφτεί την Κίνα και εκείνος πολύ σύντομα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον. Έπιπλα Δρύβας, στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή για τον ύπνο σας, αλλά και τον πλανήτη.

Δυστυχώς τη μάχη για τη ζωή έχασε νωρίς χθες το βράδυ 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο, την Ταράτσα δηλαδή, πενταόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της δύο μέρες νωρίτερα. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το νοσοκομείο ΚΑΤ με δελτίο τύπου, το οποίο ανέφερε σήμερα 14/5/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας από 12/5. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Η 17χρονη που έπεσε από την Ταράτσα εκεί στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία κατέληξε την Τρίτη, νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων πάλευαν για να την σταθεροποιήσουν, καθώς είχε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ύπαρ και στον πνεύμονα, βαρύ κάταγμα στη λεκάνη. Οι γονείς της πρώτης 17χρονης που έφυγε από τη ζωή ζητούν αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στη μνήμη της στο χαμόγελο του παιδιού, στηρίζοντας έτσι παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα, προστασία και ελπίδα. Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας, είναι το πρώτο κορίτσι που πέθανε αμέσως, θα συνεχίζει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, φίλες και φίλοι του οργανισμού. Οι γονείς δηλαδή της 17χρονης της Μελίνας, που τόσο προώρα έχασε τη ζωή της, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά. Με αυτή την κίνηση, βέβαια, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα. Οι δωρές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς που δικαιούχησε, έναν από τους λογαριασμούς, μάλλον μην τους αναφέρω στο ραδιόφωνο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει κάποια αξία. Πρέπει να τους δείτε γραμμένους, που να αναφέρω 25 γράμματα και ονόματα και αριθμούς. Δεν θα έχει κάποιο όφελος δηλαδή. Είναι πάντως οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Μπορείτε να τους δείτε πάρα πολύ εύκολα στην Google, στους οποίους είναι δικαιούχος το χαμόγελο του παιδιού, και στην Αλφα και στην Εθνική Τράπεζα και στην Πειραιώς και στη Eurobank και στην Αττικής. Επίσης, μετά την πραγματοποίηση δωρεάς, καλό είναι να ενημερώνετε για αυτήν τηλεφωνικά το 11040 με αστική χρέωση ή το 210-33-06-140 ή μέσω email στο info@hamogelo.gr, προκειμένου να σταλεί απόδειξη, καθώς και ευχαριστήρια επιστολή. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι τα ερωτηματικά παραμένουν πάρα πολλά βέβαια για την αυτοκτονία αυτή των δύο κοριτσιών. Η θλίψη ακόμα μεγαλύτερη με την είδηση του θανάτου. Υπήρχε μια ελπίδα ότι θα μπορέσει να τα καταφέρει το κορίτσι, αν και έχει πάρα πολύ σοβαρά τραύματα. Τελικά δεν τα κατάφερε χθες νωρίς το βράδυ, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή. Και γενικότερα επικρατεί ένας θρήνος και πολλά ερωτηματικά βέβαια για το πώς φτάσαμε εκεί πέρα και πώς ενδεχομένως αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να αποφευθεί. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
10: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύνδεση.

0: όμορφα φωτιστικά και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι να περάσουμε σε μερικά ακόμα θέματα από την επικαιρότητα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, γιατί έχουμε την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, αν θέλετε, την οποία σημαίνει από σήμερα ο Πρωθυπουργός, αλλά και την Κυριακή με την ομιλία του στο κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από μια κορυφαία βέβαια κομματική διαδικασία, όλα τα στελέχη και ιερετή κλπ. Της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν Αθήνα σήμερα. Θα ζητήσει από τα γαλάζια στελέχη του να ενεργοποιηθούν έτσι ώστε να καταταγεί το κόμμα του, να καταγάγει μάλλον το κόμμα του μια νέα νίκη στις επικείμενες εκλογές. Η κινητοποίηση πάντως πρέπει να πω στη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μεγάλη. Χιλιάδες μέλη από όλη την Ελλάδα θα έρθουν στην Αθήνα με πούλμαν και όχι μόνο, ενώ μεγάλη θα είναι και η εκπροσώπηση της νέας γενιάς. Η Δάφνου του Φουκού μάλιστα φρόντισε για κάτι τέτοιο, μιας και έδωσε πολύ μεγάλη έτσι βαρύτητα στις φοιτητικές εκλογές, ανακοινώνοντας κιόλας ότι είναι και η πρώτη δύναμη. Κάτι που το αμφισβητεί βέβαια η πανσπουδαστική. Η ομιλία τώρα του Πρωθυπουργού αναμένεται να έχει απολογιστικό αλλά και πατριωτικό χαρακτήρα. Αυτά λένε τα σχετικά ρεπορτάζ έτσι, και οι πληροφορίες που υπάρχουν, έτσι ώστε να απευθυνθεί και στο κοινό που μπορεί να έχει απομακρυνθεί από την παράταξη. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο κ. Μητσοτάκης θα περιγράψει το σχέδιο που έχει για το μέλλον. Θα αναφερθεί αναλυτικά στη μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση που προτείνει και που δεν είναι άλλη από τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η διατήρηση της σταθερότητας πολιτικής και οικονομικής μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία και κρίσεις διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται και την οικονομία νοικοκύριψε και μέσα από τις πολιτικές της θα συνεχιστεί η ανάπτυξη και θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους πολίτες, διατηρώντας όμως τη δημοσιονομική σταθερότητα χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Αναμένεται να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση, η οποία όπως θα πει δεν έχει τίποτα να προτείνει, λέγοντας όχι σε όλα και ναι στο τίποτα, και θα επισημάνει ότι μόνο στόχος τους είναι να πέσει η κυβέρνηση. Παράλληλα, αναμένεται να ζητήσει από τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους στην ατέρμονη παροχολογία χωρίς αντίκρισμα και θα προτρέψει όσους μπορεί να απογοητεύτηκαν να εμπιστευτούν εκ νέου εκείνων και την κυβέρνησή του. Θα επισημάνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη. Το συνέδριο ξεκινά σήμερα, ολοκληρώνεται την Κυριακή 17 Μαΐου και θα έχει βέβαια σίγουρα δύο ηχηρές απουσίες πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος Σαμαράς βέβαια κινείται στο παρασκήνιο, αλλά όπως τονίζουν κομματικά στελέχη, εκείνοι ήταν που απομακρύνθηκαν από την παράταξη, η οποία παραμένει ακλόνητα πιστή στις ιδέες του ιδρυτή της, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι την παραμονή του συνεδρίου ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής επέλεξε να παρέμβει και να αφήσει αιχμές για πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, μιλώντας στην Ξάνθη σε δείπνο της ΣΕΚΕ. Η ΣΕΚΕ ήταν γνωστή μας παλιά, βέβαια, η Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος. Τώρα, βέβαια, δεν υπάρχουν καπνοπαραγωγοί, βέβαια, στην Ετωλό Ακαρνανία, οπότε αυτές οι λέξεις έχουν καταστεί άγνωστες. Ως πρόεδρος της προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας, Φαν Κιου, επανέλαβε την θέση του για ανάγκη να υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Υπερασπίστηκε τη στρατηγική συμφωνία που είχε συνάψει επί των ημερών του με την Κίνα, με την Κόσκο δηλαδή, στο λιμάνι του Πειραιά. Η επένδυση αυτή έχει προκαλέσει ενόχληση στις ΗΠΑ, οι οποίες επενδύουν στην Ελευσίνα. Εκτός από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται και στις ομιλίες των κορυφαίων υπουργών, ειδικά του Νίκου Δένδια, οι οποίοι αύριο θα μιλήσουν το Σάββατο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 5 βουλευτές που είχαν στείλει επιστολή παρέμβαση στα νέα αναμένεται να μιλήσουν, κάνοντας τις δικές τους επισημάνσεις για την επόμενη ημέρα. Η έναρξη των εργασιών, λοιπόν, στο Metropolitan Expo, από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, η εναρκτήρια ομιλία του κ. Μητσοτάκη αναμένεται στις 7.30. Το Σάββατο 11.30 θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου και την Κυριακή στις 12.05 θα μιλήσει ξανά στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου.

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα ακίνητα του Νίκου Ανδρουλάκη που ενοικιάζει στην Κρήτη στο Ηράκλειο. Είμαι νόμιμος και ηθικός. Εισπράττω 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο. Δέχομαι επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα. Υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα για τα λεφτά που έχει στο εξωτερικό, είπε ότι τα μισά. Δεν απάντησε ακριβώς. Είπε τα μισά τα έφερα, λέει, στην Ελλάδα. Ας μιλήσουν, λέει, αυτοί που αγοράζουν διαμερίσματα στο εξωτερικό, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς απάντηση αυτή. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει μόνο 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι ενοικίασε αποφασίστηκε επί κυβέρνησης Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 το οποίο επικαλείται, λέει ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας. Χθες όμως και μια σημαντική εξέλιξη επίσης πολιτική, το ότι στο κίνημα το θέατρο Ολύμπιον σε ένα κατεξοχήν τοπόσημο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιαστεί την ερχόμενη Πέμπτη η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με επικεφαλής τη Μαρία Καριστιανού και στο επιτελείο της οι προετοιμασίες είναι κάτι περισσότερο από πυρετώδης. Την επιβεβαίωση της αφετηρίας του πολιτικού της εγχειρήματος έκανε όχι τυχαία στα κοινωνικά δίκτυα αργά χθες το βράδυ η κυρία Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες, δηλαδή αυτές που υπήρχαν τις τελευταίες ημέρες, ότι τα αποκαλυπτήρια αυτής της πολιτικής κίνησης είναι μπροστά μας, είναι επίκυνται. Στο χθεσινό βίντεο απεικονίζεται η κυρία Καριστιανού, ένα βίντεο θα πρέπει να πω AI έτσι χαμηλής ποιότητας, η αλήθεια είναι. Εντάξει, περιμέναμε κάτι καλύτερο. Έχει καλή μουσική όμως. Έχει τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από την ταινία Σέρπικο. Να θυμίσουμε ότι ο Σέρπικο είναι μια ταινία η οποία. Του Σκορτσέζε η ταινία αυτή, σωστά, Ευάγγελε. Με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Και είναι Αμερικανός αστυνομικός, ο οποίος επάλεψε και τα έδωσε όλα αυτός ο αστυνομικός, ο αδιάφθορος, για να νικήσει και να καταγγείλει τη διαφθορά στην αστυνομία της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 70. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι επελέγει αυτό το τραγούδι στο βίντεο της κυρίας Καριστιανού. Που έτσι, η αλήθεια είναι ότι αισθητικά εμένα δεν μου πολύ άρεσε. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα γούστα του. Εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι και έδωσε όχι μόνο τις γεωγραφικές συντεταγμένες και την ημερομηνία για το νέο αυτό πολιτικό βήμα, αλλά και μια πρόγευση των όσων θα υποθούν την Πέμπτη. Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών φέρεται στο βίντεο να απελευθερώνει λοιπόν ένα περιστέρι, το οποίο κατά πληροφορίες θα αποτελεί και ένα από τα κεντρικά σύμβολα του νέου πολιτικού φορέα. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα στην εκδήλωση αυτή της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα συνιστά ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις και θα δίνει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Υπ' αυτήν την έννοια, η ιδρυτική διακήρυξη δεν θα υπακούει σε πολιτικά στεγανά, αλλά στοχεύει σε μια οριζόντια απήχηση. Στοιχείο που φαίνεται να έχει αποκωδικοποιήσει το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού από τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, δεν θέλει, ας πούμε, που φεύγει να τοποθετηθεί πολιτικά δεξιά, κεντροδεξιά, ακροδεξιά ή αριστερά. Καλά, αριστερά, όχι σίγουρα. Την ίδια ώρα, παρόντα στην εκδήλωση των Ολύμπιων, αναμένεται να είναι πολλά πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό φορέα, αλλά όχι στο τους, καθώς όπως έχει ήδη μεταδοθεί στο εγχείρημα θα μετέχουν και Έλληνες του εξωτερικού, τη στιγμή που ζητούμενο για το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού είναι, λέει, να πλαισιώσουν το νέο της εγχείρημα και άτομα από τη νέα γενιά, τα οποία δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια να δούμε ποιοι θα είναι εκεί. Πόσοι θα είναι, ποιοι βέβαια θα είναι και βέβαια θα είναι και κάποιο άτομο εδώ από τα μέρη μας, εδώ από Δυτική Ελλάδα, που είναι το Λακαρνανία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για πυρήνες εδώ που έχουν αναπτυχθεί στην του Λακαρνανία, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο και ακόμα περισσότερο δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα για πρόσωπα.

0: Οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου διέρχονται στο καλύτερο σημείο που βρέθηκαν ποτέ. Αυτά τόνισε χθες ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης. Έκανε μια ιστορική ομιλία στην Ελληνική Βουλή. Σε μια περίοδο, βέβαια, που η Λευκοσία, να μην ξεχνάμε, ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε κανένα χρόνο αναλαμβάνει και η Ελλάδα, επίσης να μην το ξεχνάμε αυτό, σε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Χριστοδουλίδης στις φρεγάτες και τα μαχητικά που έστειλε η Αθήνα στο νησί μετά την επίθεση με ντρόουν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, τονίζοντας ότι χάρη στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν ο προπομπός ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη, με αποτέλεσμα την Ελλάδα να την ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαρίστησε θερμά τον φίλο Κυριάκο, όπως είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, επισήμανε ότι πέραν της ενίσχυσης της ασφάλειας που προκάλεσε η βοήθεια, η ελληνική αυτή ανταπόκριση υπήρξε ηθική και αποκατάσταση ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τη συλλογική μνήμη με τη φράση «Η Κύπρος κείται μακράν». Το περιστατικό το χρησιμοποίησε και ως επιχείρημα υπέρ της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, λέγοντας ότι αυτή είναι εκ των ονοκάνευ για μια Ευρώπη πιο αυτόνομη, ανεξάρτητη και ισχυρή. Αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις, στο μηχανισμό στρατηγικής συνεργασίας που θεσμοθετήθηκε το 2023. Επίσης, βέβαια, μίλησε για το Κυπριακό, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά της Τουρκίας, την εισβολή της οποίας χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά εγκλήματα και κατά εξακολούθηση είναι έγκλημα 52 ετών. Απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο διχοτόμησης. Όπως είπε, η Κύπρος εργάζεται για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση, εκτιμώντας πως το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση και δικλίδα για μια λειτουργική και βιώσιμη λύση. Βέβαια, αναφέρθηκε και στα οικονομικά επιτεύγματα της Κύπρου, πρέπει να το πούμε επίσης αυτό, για τα πλεονάσματα τα οποία επιτυγχάνει και γενικότερα αυτά τα αποτελέσματα οικονομικά που έχει η κυπριακή οικονομία. Με τον πληθωρισμό, με τη μείωση του χρέους και λοιπά και την ανάπτυξη, όντως υπάρχουν πολύ καλά οικονομικά μεγέθη στο μικρό αυτό κυπριακό κράτος. Και αν μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από το κλείσιμο της ομιλίας του κυρίου Χριστοδουλίδη.
1: Από αυτό εδώ τον χώρο με το θεσμικό εκτόπισμα, το ιστορικό βάρος αλλά και τον ισχυρό συμβολισμό, στέλνω προς τις απανταχού Ελληνίδες και Έλληνες το αισιόδοξο μήνυμα ότι Κύπρος και Ελλάδα πορεύονται μαζί το δρόμο της προόδου, της ευημερίας, της ανάπτυξης και της ασφάλειας, με τη βεβαιότητα ότι οι μέρες που θα έρθουν για τις χώρες μας και φυσικά για τους πολίτες θα είναι ακόμη καλύτερες. Αντλούμε διδάγματα, δύναμη και πρότυπα από τις αστήρευτες πηγές του ιστορικού μας παρελθόντος, που λειτουργεί ως θεμέλιο για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού μέλλοντος κατά τρόπο βιώσιμο και πραγματιστικό. Σφίγγω νοερά το χέρι όλων σας και μαζί με τις θερμές μου ευχαριστίες εκ μέρους του κυπριακού λαού για αυτή την ιδιαίτερα τιμητική φιλοξενία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, σας μεταφέρω την ειλικρινή διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι για την επίτευξη των μείζωνων εθνικών επιδιώξεων προς αμοιβαίο όφελος. Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Όλους μας σε Κύπρο και Ελλάδα, ανεξάρτητα από κομματικές επιλογές ή ιδεολογικές προτιμήσεις. Η βαριά οφειλή.
0: Το μίλησε για το τάμα, λοιπόν, έτσι, της επίλυσης του Κυπριακού, δηλαδή. Τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να πούμε ότι συνόδευσαν στην Ολομέλεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Όρθιοι τον χειροκρότησαν βουλευτές, από όλα τα έδρα, να το πούμε και αυτό, και παρατεταμένα, τόσο κατά την είσοδό του, όσο και με το τέλος της ομιλίας του. Στα θεωρία βρίσκονταν και οι δύο κόρες του, παρόντες επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, η πρώην πρωθυπουργή Αντώνη Σαμαράς Λουκάς Παπαδήμος, η πρώην πρόεδρε της Βουλής Ευάγγελος Μημαράκης και Βύρων Πολύδωρας. Υπάρχει ακόμα Βύρων Πολύδωρας. Καιρό έχω να τον ακούσω. Απόντες πάντως οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέττη Πέρκα, δεν βρίσκονταν εκεί. Πραγματικά όμως έτσι χαρακτηρίστηκε ως μια ιστορική ομιλία αυτή και βαρισίμαντη η ομιλία του κυρίου Χριστοδουλή χθες στην Ελληνική Βουλή.

Θα επανέλθω λίγο πάλι στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, γιατί την συμμετοχή του στο κόμμα αυτό προανήγγειλε μέσω ανάρτησής του στα social media ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, κάνοντας λόγο για ιστορική στιγμή, όχι καθόλου τυχαίος ο Θανάσης Αυγερινός, έτσι, και για μια προσπάθεια πολιτικής και θεσμικής υπέρβασης που γεννήθηκε μέσα από την τραγωδία των Τεμπών. Στην ανάρτησή του αναφέρεται επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης της διαφθοράς, ενίσχυσης της δημοκρατικής αντιπροσώπησης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτήν την συγκυρία. Θανάσης Αυγερινός, βέβαια, έτσι μόνιμα στη Μόσχα, όπως είναι γνωστό, να ανταποκριθεί μέσων ενημέρωσης εδώ της χώρας μας. Με το Open, νομίζω, συνεργάζεται αυτά τα τελευταία χρόνια και θεωρείται ότι είναι η φωνή, ας πούμε, της Ρωσίας του Πούτιν στην Ελλάδα. Έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δώσε πόνο, Βλαδίμηρε, γράφει ένας από κάτω εδώ, μόλις ανακοινώθηκε ότι κατεβαίνει και ο Θανάσης Αυγερινός με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Τώρα, σε τι επίπεδο θα είναι υποψήφιος, θα είναι από τους στενούς συμβούλους της κυρίας Καρισιανού. Λίγο ως πολύ αυτό αναμένονταν, πρέπει να πούμε, γιατί είχαν δημοσιευτεί πριν από λίγο καιρό φωτογραφίες του κυρίου Αυγερινού με την κυρία Καρισιανού. Είχαν συναντηθεί μάλιστα στην Κύπρο οι δυο τους.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης να σας πω ότι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, Συνοδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ενεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου. Με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26413025. Και να σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 26413016. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Απαντήσεις όσα ισχυρίστηκε και χθες το βράδυ το μεταξύ ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης που νίκιασε η οικογένειά του και μετά ο ίδιος στο δημόσιο έδωσε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι κωμικό, λέει, να λέει ότι παίρνει 1000 ευρώ το μήνα μεταφόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση είπε ένα μεγάλο ψέμα, λέει ο Υπουργός. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι επί κυβερνήσεως Πασόκ, ο πατέρας και γιος Ανδρουλάκης και οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη του Πασόκ πήραν από την κυβέρνηση εποχής, δηλαδή το 2009, ένα συμβόλαιο, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Είναι ψέμα, λέει, και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνηση Καραμαλή και το κτηματολόγιο υλοποίησε την απόβαση αυτή. Οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010. Και η επιτροπή του που απέρριψε τη φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμιά κυβέρνηση Καραμαλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε την διαδικασία. Και μου κάνει εντύπωση, λέει ο κ. Γεωργιάδης, ότι ο κ. Ανδρουλάκης λέει τόσα ψέματα δημόσια στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, και μπήκε επιπλέον έτσι κάποιες λεπτομέρειες ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης ενέκρινε τις τέσσερις προσφορές, από τις οποίες η τέταρτη του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν η φθηνότερη, απορρίπτοντας την πέμπτη που ήταν σημαντικά φθηνότερη. Για να καταλάβει ο κόσμος, λέει, ο Ανδρουλάκης έδωσε τίμημα 10.500 ευρώ και αυτός που έκοψαν επί κυβέρνηση Πασόκ έδωσε 7.500. Βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης, πρέπει να σας πω ότι αυτός που κόπηκε και είχε πολύ σοβαρά ζητήματα, δηλαδή ήταν με χρέη κλπ. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο απερίφθη. Αυτά υποστήριξε ο πρόεδρος Πασόκ. Άρα, λέει ο Γεωργιάδης, επί κυβερνήσεως Πασόκ, ένα μεγάλο στέλεχος της Νομαρχιακής Ηρακλείου κέρδισε ένα συμβόλαιο από το δημόσιο. Έχουμε καταφανώς μία εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη, είπε ακόμα ο Υπουργός Υγείας. Ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια, την πλευρά του χαρακτηρίζει απόλυτο συκοφάτη τον Άδωνη. Αναφέρει ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση του ακινήτου έγινε και ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως Καραμαλή το 2009. Προσθέτει ότι στη συνέχεια, και αφού έλυγαν οι μισθώσεις, το δημόσιο προχώρησε σε μονομερείς ανανεώσεις της σύμβασης, καθώς δεν έβρισκε ακίνητο σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Μάλιστα, υποστήριξε χθες το Άξιον 24 ότι τα έσοδα που εισπράττει από το ακίνητο είναι 1000 ευρώ το μήνα μεταφόρων και ότι η οικογένειά του δεν πήρε ούτε ένα ευρώ για την ανακαίνιση του κτηρίου από το δημόσιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μέσω στελεχών του Πασόκ, δήλωσε πως θα κινηθεί νομικά, μάλιστα, εναντίον των απόλυτων συκοφαντών του. Αυτός μας κουνάει εμάς το δάχτυλο, εδώ κυνηγάμε, λέει, τον αγρότη γιατί πήρε 5.000 ευρώ επιδότηση και ο Ανδρουλάκης μας αμπούκωσε 1 εκατομμύριο και μας κουνάει και το δάχτυλο. Αυτά είπε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Υπουργός Υγείας.

Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δημιουργηθεί και μια τόσο καλή εικόνα για τον πρόεδρο του Πασόκ με αφορμή αυτές τις αποκαλύψεις που υπάρχουν σχετικά με το ακίνητο αλλά και το ξεχασμένο εκατομμύριο στις τραπεζικές του καταθέσεις. Δηλαδή υπήρχαν δύο αλλεπάλληλα χτυπήματα στο προφίλ αυτό που θέλει να καλλιεργήσει τέλος πάντων ο πρόεδρος του Πασόκ. Και σαφώς γίνεται μια προσπάθεια τώρα του Πασόκ αυτό να το διαχειριστεί, να απαντήσει. Πιστεύω απαντά και με κάποια πραγματικά δεδομένα σε κάθε περίπτωση, αλλά αυτό ήταν αρκετά έτσι χοντρό να ξεχνά, α πούμε, να δηλώσει τις καταθέσεις σου στο εξωτερικό και να κάνει λάθος, α πούμε, ο λογιστής σου. Τέλος πάντων, η ώρα είναι 9 και 59 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα μας, φίλες και φίλοι, των 10 και να επιστρέψουμε σε λίγο με τα δικά μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
1: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
1: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Η μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιο.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας πάντα κοντά σας στον Antenna Star στους 103,5. Πρωινή ενημέρωση λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Να θυμίσω ότι ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάζης λίγο μετά τις 11 έως τη 1 εδώ από το στούντιο του Antenna Star από το Αγρίνιο. Και στη συνέχεια σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Ακούτε Ελληνοφρένεια 1 με 2 και 2 με 3 ενημερωτικό μαγκαζίνο. Επίσης ενημερωτικές εκπομπές από τον Παραπολιτικά FM εδώ από τις 6 το πρωί έως τις 9. Δηλαδή υπάρχει μια πληρέστατη, θεωρώ, πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη νωρίς από τις 6 έως τις 3 το μεσημέρι καθημερινά.

Έχουμε και εξέλιξη σε ένα έγκλημα το οποίο σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Ειδικότερα στα Μάλγαρα, εντοπίστηκε σωρός ενός 54χρονου, ο οποίος είχε πεταχτεί στον Λουδία ποταμό. Έγκλημα το οποίο τελέστηκε με αφορμή φερόμενη κλοπή περιστεριών. Άλλο πάλι και τούτο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός, την οποία την έψαχναν από οι πυροσβέστες κλπ. Και οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ, βγήκε στην επιφάνεια του ποταμού κοντά στο σημείο το οποίο είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Τη σωρό εντόπισαν περίοικοι, οι οποίοι περνούσαν την περιοχή, ενημέρωσαν την αστυνομία, ενώ αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο για την λήψη των απαραίτητων μέτρων και την ανάσυρση βέβαια της σωρού. Προφανώς θα βοηθήσει και η πυροσβεστική. Στο μεταξύ υπάρχει ένας 43χρονος, ο οποίος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή είχε γίνει γνωστή η δολοφονία. Απλά δεν είχε βρεθεί και μάλιστα είχε υποθεί ότι είχε πεταχτεί το σώμα εκεί στον συγκεκριμένο ποταμό, έξω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είχε βρεθεί το πτώμα. Ο ίδιος πάντως ο συνεργός αρνήθηκε την κατηγορία, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο φυσικός δράστης θα έφτανε στο σημείο να δολοφονήσει το θύμα. Όπως είπε, προσπάθησε να τον αποτρέψει, παίρνοντας το πιστόλι, αλλά ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει. Τώρα, ο φυσικός δράστης είναι ένας 44χρονος, ο οποίος ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία. Θα απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι. Να πω ότι σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι, αφού είχαν πετάξει μάλλον το πτώμα του 54χρονου θύματος στον Λουδία ποταμό, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει και χρήση ναρκωτικών.

Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας. Ξεκινάμε το αστυνομικό δελτίο, γιατί έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο στο κέντρο του Αγρινίου, φίλες και φίλοι, με έναν ο οποίος μάλιστα σε κατάσταση με τις προκάλεσε ζημιές σε κατάστημα εστίασης εκεί στη Μητρόπολη, στον πεζόδρομο Καραϊσκάκη συγκεκριμένα. Παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, να πω ότι ο εν λόγω 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες Πέμπτη μετά από επεισόδιο το οποίο προκάλεσε στο συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικές αρχές ολοκλήρωσαν σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του. Ο συλληφθής αντιμετωπίζει ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο έχει να κάνει με φθορά, ξένηση ιδιοκτησίας, απειλή, εξύβριση και απόπειρα πρόκληση σωματικών βλαβών. Ο 45χρονος ήταν σε εμφανή κατάσταση μέθης όταν μπήκε στο κατάστημα χθες, στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη. Αρχικά φέρεται να άρχισε να παρενοχλεί και να απειλεί το προσωπικό. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, όταν ο δράστης άρχισε να εξφενδονίζει τραπεζοκαθίσματα, με αποτέλεσμα να ισοπεδώσει την τζαμαρία του καταστήματος και να προκαλέσει επίσης και άλλες υλικές ζημιές. Επί τόπου έφτασε η αστυνομία, η οποία τον προχώρησε στην σύλληψή του, και πλέον έχουμε το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του για την πρόκληση αυτού του επεισοδίου και οδηγείται βέβαια στην δικαιοσύνη.

Φωτιά σε κατοικία πρώτου όροφου στο μεταξύ κινητοποίησε χθες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου κοντά στο γήπεδο του Πανατολικού. Η οικία βρίσκεται στην οδό Φίλιππου Ακαρνάνος. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση πριν από την πυροσβεστική υπηρεσία του Αγρινίου, μιας και έσπευσε επί τόπου με 4 οχήματα και 10 συνολικά υπαλλήλους. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε προληπτικά, να πούμε, και στο νοσοκομείο μια γυναίκα η οποία μένει στο διαμέρισμα. Η φωτιά μάλλον προήλθε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος και επεκτάθηκε, προκάλεσε ζημιές στην κουζίνα του σπιτιού. Βέβαια, την περαιτέρω επέκταση την πρόλαβαν, πρέπει να πω, οι πυροσβέστες. Στο σημείο, μάλιστα, βρέθηκε και συνεργείο του ΔΔΕ, ενώ η κυκλοφορία στην οδό διεκόπη από αστυνομικούς. Είναι και ένας στενός δρόμος η Φίλιππου Ακαρνάνος. Απλά το αναφέρω ως σύμπτωση ότι πριν από μερικές λίγες εβδομάδες είχαμε νέο σύμπαν με φωτιά σε πολυκατοικία στην ίδια οδό. Έτσι. Απλά το αναφέρω ως σύμπτωση αυτό. Γιατί χθες είχαμε φωτιά σε μονοκατοικία, όπως είπαμε, πρώτου ορόφου. Άγνωστοι χθες προχώρησαν πάλι σε εμπρησμούς κατά τη διάρκεια το βράδυ. Αυτή τη φορά έκαψαν ολοσχερός κάδο έξω από το γυμνάσιο του Αγίου Κωνσταντίνου. Σε αναζητήσεις η αστυνομία βρισκόταν χθες το βράδυ για τον εντοπισμό αυτών των νεαρών, οι οποίοι πυρπόλησαν τον κάδο απορριμμάτων στην οδό Μακρυγιάννη. Είναι δίπλα το γυμνάσιο του Αγίου Κωνσταντίνου η οδός αυτή. Επιτόπου να πω ότι έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αγρινίου. Πυροσβέστες προχώρησαν σε κατάσβεση, ο κάδος καταστράφηκε ολοσχερός. Να πω ότι δεκάδες κάδοι πρώτη φορά έχουν παραδοθεί στη φωτιά το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο, ας πούμε από τις αρχές του χρόνου, θα μπορούσα να πω εγώ. Γεγονός που προβληματίζει. Έτσι, μιλάμε μια εγκληματικότητα για μια παραβατικότητα κάποιων νεαρών, οι οποίοι δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθούν να αποδείξουν, προχωρώντας σε κάψιμο κάδων και δημοτικής περιουσίας ουσιαστικά. Έτσι, μάλιστα, αυτό το κάνει αναζητήσεις και η αστυνομία. Παλιότερα, να θυμίσουμε ότι κάποιους νεαρούς ανήλικους, οι οποίοι προχωρούσαν σε αυτές τις καταστροφές, είχαν εντοπιστεί και είχαν δικαστεί, μάλιστα, οι συγκεκριμένοι ανήλικοι. Τώρα δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες. Προφανώς μιλάμε για νεαρά άτομα. Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για νεαρά άτομα, τα οποία στη συνέχεια έφυγαν προς τα πάνω, προς την Αγία Παρασκευή, μετά τη φωτιά που έβαλαν στον εν λόγω κάδο. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά προκαλούν, να πω, και μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση και στον Δήμο Αγρινίου, δηλαδή σε όλους μας, γιατί θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος Αγρινίου σε παραγγελίες νέων κάδων. Από ό,τι ξέρω, το κόστος του καθενός πρέπει να υπερβαίνει τα 200-250 ευρώ.

Α, σας πάω λίγο στον κινηματογράφο τώρα, φίλες και φίλοι, γιατί έχει ξεσηκώσει συζητήσεις η απόφαση του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν να δώσει το ρόλο της ωραίας Ελένης σε μαύρη ηθοποιό, στην Λουπίτα Νιόγκο. Έτσι, ο κορυφαίος χολιγουντιανός σκηνοθέτης, δηλαδή προσεγγίζει με μια διαφορετική ματιά το κορυφαίο αυτό έργο, τα ομηρικά επί, δηλαδή στην ταινία Οδύσσια. Να πω ότι μέρος της Οδύσσιας γυρίστηκε και στη Μεσσηνία και κάνει πρεμιέρα τώρα σε κανένα δύο μήνες, τον Ιούλιο. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ήταν αρκετά αποκαλυπτικός στο περιοδικό Time, μίλησε για την Οδύσσια και μάλιστα με όλα αυτά που είπε έβαλε φωτιές στα social media ειδικότερα. Επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα ότι ο οσκαρικός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι η Λουπίτα Νιόγκο θα ενσαρκώσει στην ταινία τόσο την ωραία Ελένη, την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου, δηλαδή εκείνης της εποχής και αφορμή του Τροϊκού Πολέμου, όσο και την αδελφή της, την Κλητεμνίστρα, τη γυναίκα δηλαδή που εκδικήθηκε με αίμα τη θυσία της Ιφηγένειας με τη δολοφονία του Αγαμέμνονα. Τον Αχιλέα επίσης θα υποδοθεί ένας πολύ γνωστός τρανς καλλιτέχνης, ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ο Έλιοτ Πέιτς. Τώρα, εγώ δεν έχω εντρυφήσει για τόσο πολύ, αλήθεια είναι, στον αμερικανικό κινηματογράφο κλπ. Και απλά έψαξα χθες τον Έλιοτ Πέιτς για να δω ποιος. Και τον ξέρω πολύ καλά ως γυναίκα όμως, σε γυναικείους ρόλους. Αλλά είναι άντρας. Ο ίδιος δηλώνει βέβαια non-binary όπως λέγονται και τρανς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, δηλαδή. Με ουδέτερο φύλο, πόσο με χωρίς καθορισμό φύλου μπορούμε να τους πούμε αυτούς. Αυτούς που λέμε το, αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως το, όχι ο ή, αλλά το, ως ουδέτεροι. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου, είναι ντροπιαστικό, προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες, ντροπή του. Ποιος τα έγραψε αυτά, ο πολυεκατομμυριούχος Elon Musk. Να πω ότι χθες είδα και ένα ρεπορτάζ στο δελτίο Δίσων του Σταρ. Αναφέρει πως η Ακαδημία, τον Όσκαρ, έχει θέσει συγκεκριμένα πρότυπα, λέει, εκπροσώπησης και συμπερίληψης στις χολιγουντιανές ταινίες. Υποτίθεται, δεν ξέρω το αν όντως υπάρχει αυτή η νόρμα, όπως τη λέμε. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις, λέει, κάποιον Αφροαμερικανό μέσα σε σημαντικούς ρόλους. Έτσι. Στην οποία βέβαια αυτά τα πρότυπα φαίνεται πως προσαρμόζεται η νέα ταινία του Νόλαν, αν και έχει κάνει βέβαια την Οδύσσια χταρμά στην κυριολεξία, έτσι. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ταινία χρηματοδοτηθεί και με πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος, από τον κρατικό κορβανά. Και μάλιστα υπάρχει ένα δημόσιο έγγραφο το οποίο παρουσιάστηκε χθες στην τηλεόραση και φέρει ημερομηνία 13/5. Προχθές δηλαδή εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Οδύσσιας του Νόλαν από το ελληνικό κράτος. Επαναλαμβάνουμε, με ποσό το οποίο υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είχε 12 εκατομμύρια, λέει, είχε ζητήσει ο Νόλαν. 6 εκατομμύρια θα του δώσει τελικά το ελληνικό κράτος για την πραγματικά πολύ αναμενόμενη αυτή ταινία, η οποία όμως προσκρούει και σε αυτού του είδους τις αντιδράσεις, στο ότι δηλαδή μια κορυφαία σημαντική μαύρη ηθοποιός υποδίεται την ωραία Ελένη, αλλά και ότι ένας τρανς ηθοποιός υποδίεται τον Αχιλέα.

Τέλος πάντων, το προσεγγίζει τελείως διαφορετικά ο Νόλαν και ενδεχομένως και γι' αυτό ενδεχομένως να το έχει κάνει, για να προκαλέσει ας πούμε και συζητήσεις και αντιδράσεις κλπ. Πάντως η Λουπίτα Νιόγκο είναι μια πανέμορφη, πρέπει να πω έτσι, έγχρωμη ηθοποιός με πολύ σημαντικές ήδη διακρίσεις. Επίσης, σημαντικά διακεκριμένος είναι και ο Έλιοτ Πέιτς, τον οποίο όμως εγώ τον έχω δει περισσότερο σε ταινίες όπου υποδιέται γυναίκα, πρέπει να πούμε, γιατί είναι τρανς ο εν λόγω ηθοποιός. Τέλος πάντων, πολλές συζητήσεις, θα τη δούμε την ταινία τον Ιούλιο, τα τρέιλερ που έχουμε παρακολουθήσει είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Και βέβαια να πούμε και κάτι έτσι για τον μύθο της ωραίας Ελένης κλπ. Το ξέρετε ότι ο Όμηρος, ας πούμε, δεν την αναφέρει ποτέ πως ήταν την ωραία Ελένη. Δηλαδή δεν λέει ήταν ψηλή, ήταν ξανθιά, είχε μεγάλο στήθος, είχε μεγάλη περιφέρεια, είχε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή το έχει αφήσει ο Όμηρος γενικώς, δεν την περιγράφει ποτέ στα ομηρικά, στην Οδύσσια την ωραία Ελένη πως είναι. Γιατί, δηλαδή ο σπουδαίος αυτός συγγραφέας, έτσι, που έγραψε αυτό το έπος, όπως είπαμε, αφήνει τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε άνδρα ειδικότερα, ή και την κάθε γυναίκα, να σκεφτεί την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει. Δηλαδή, εμείς, ο καθένας έχει την ιδανική γυναίκα στο μυαλό του κάπως διαφορετικά από κάποιον άλλον, έτσι. Έτσι όπως τα μεταφέρει ο Όμηρος, μας αφήνει εμάς ελεύθερους, ας πούμε, να περιγράψουμε, ας πούμε, στο μυαλό μας την ωραία Ελένη όπως εμείς θέλουμε να είναι. Άλλος μπορεί να θέλει η ωραία Ελένη να είναι μελαχρινή και κοντή. Άλλος να είναι ψηλή, με ξανθά μαλλιά, έτσι, και γαλάζια μάτια. Αυτό δεν το προσδιορίζει καθόλου ο Όμηρος, πρέπει να πω, έτσι, στην Οδύσσια. Αφήνει δηλαδή τον ίδιο, τον αναγνώστη, τον ακροατή, να την δημιουργήσει την ωραία Ελένη στο μυαλό του.

Να σας ενημερώσω, φίλες και φίλοι, έτσι για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο General Tools είναι επιλογή για όσοι ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα η οποία κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεβοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, πολύ κοντά στο Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο πάντα. Τηλέφωνο 2641 302 735.

Ένας 19χρονος συνελήφθη το βράδυ που μας πέρασε από αστυνομικούς της ΟΠ και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν, λέει, κατόπιν ελέγχου μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος. Προφανώς μιλάμε για πτυσσόμενο γκλοπ. Πτυσσόμενος μεταλλικός σουγιάς και πτυσσόμενο μεταλλικό δρεπάνι. Άλλο πάλι και τούτο. Ο θεριστής ήταν αυτός, ποιος ήταν. Μεταλλικό δρεπάνι, λέει, άκου εδώ. Σε βάρος του δικογραφία, βέβαια, για παράβαση του νόμου περιόπλων.

Να πω ότι σήμερα έχουμε τελευταίο κουδούνι για τα λύκεια. Έτσι, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες είναι ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καθώς στη συνέχεια, βέβαια, έχουμε την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου του 2026. Άλλη μια χρονιά τελειώνει. Σιγά-σιγά. Φίλες και φίλοι, για τους μαθητές των λυκείων, επαναλαμβάνουμε σήμερα τελευταίο κουδούνι για μαθήματα. Από την αποχή και πέρα, εξετάσεις. Καλή επιτυχία, όχι αγωνία, όχι πίεση στα παιδιά, έτσι, και γενικότερα έτσι να μην δημιουργούνται εικόνες οι οποίες, ας πούμε, για τις οποίες τα παιδιά θεωρούν ότι αν δεν τα πάνε καλά ή αν δεν είναι καλοί μαθητές, που δεν είναι όλοι καλοί μαθητές, ότι δεν τα πάνε καλά στις πανελλαδικές, ότι έχουν καταστραφεί, ότι δεν θα έχουν λεφτά, ότι ξέρω εγώ η ζωή τους πάει στράφη, γιατί κάπως έτσι φτάσαμε. Και δεν ξέρω και υπό ποιες άλλες συνθήκες και σε αυτή την τραγωδία την οποία ζήσαμε πριν από λίγες μέρες στην Ηλιούπολη. Έτσι, με τα δύο κορίτσια, τα οποία δυστυχώς είναι και τα δύο νεκρά μετά το θάνατο και της δεύτερης 17χρονης από την αυτοκτονία αυτή, την πτώση που είχαμε των δύο κοριτσιών από την πενταώρα αυτή την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Έτσι, αυτό είναι ένα καμπανάκι, θα έλεγα, για όλους τους γονείς, έτσι, και ειδικότερα αυτούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιεστικοί απέναντι στα παιδιά τους, βλέποντας τα παιδιά, ας πούμε, και μάλλον θεωρώντας πως τα παιδιά τους πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν καλύτεροι από αυτούς. Έτσι, καλύτεροι εντός εισαγωγικών, ας πούμε, επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά ή επιστημονικά ή οικονομικά. Έτσι. Δεν είναι αυτό πανάκια. Πάνω απ' όλα τα παιδιά χρειάζονται αγάπη. Έτσι, αγάπη, φροντίδα, σωστές συμβουλές, ούτως ώστε να γίνουν πραγματικά χρήσιμοι στη συνέχεια στην κοινωνία. Με όποιον τρόπο αυτά επιλέξουν, έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία η πίεση. Και γενικότερα, έτσι, αυτές τις ημέρες πιστεύω ότι καλό θα είναι να κάνουμε και μια συζήτηση και με ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί. Έτσι. Δεν θα μιλήσουμε με την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία αυτό που κάνει είναι να κάνει και κάποιες. Να ευλογεί τα στυλό, να δίνει ευλογημένα στυλό στα παιδιά για να γράψουν καλά. Η ουσία είναι να μιλάμε και με κάποιους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο έτσι επιστημονικά και καλύτερα, για να προσεγγίσουμε σε αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία των παιδιών, η οποία σε πολλές περιπτώσεις βέβαια είναι επιβαρημένη εξαιτίας της εισόδου του σε αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία των απαράδεκτων έτσι όπως γίνονται επαναλλαδικών εξετάσεων. Μπορούσε το σύστημα να είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά κανείς δεν έχει σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε το σύστημα αυτό να αντικατασταθεί.

Πραγματικά, να επανέλθω λίγο μοναδικές στιγμές στο Μεσολόγγι, φίλες και φίλοι, με την κεντρική καλλιτεχνική εκδήλωση της Μητρόπολης Εντολίας και Ακαρνανίας για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Με την εκδήλωση αυτή, την πολυεπίπεδη, ας πούμε, εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μπροστά από τα τείχη του Κήπου των Ηρών, παρουσιάστηκε το ορατόριο του Ανδρέα Κατσιγιάννη, Έξοδος, ο δρόμος για την Αθανασία. Σε σκηνοθεσία, κείμενα και αφήγηση της Μιμής Δενίση, μια ελεγία στον ηρωισμό, ένα έργο ψυχής, το οποίο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, γεννήθηκε μέσα από τον σεβασμό προς την ιστορία, μέσα από την ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, αλλά και μέσα από τη βαθιά πίστη ότι η τέχνη μπορεί ακόμη να συγκινεί, να εμπνέει και να ενώνει τους ανθρώπους. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης, λοιπόν, ένα έργο το οποίο συνδύασε τη μουσική, την ποίηση, την θεατρική αφήγηση και τη δύναμη της εικόνας, δημιουργώντας μια εμπειρία βαθιά ανθρώπινη, πραγματικά συγκλονιστική. Να πω ότι συμμετείχαν πάρα πολύ και σημαντικοί δημιουργοί και καλλιτέχνες, άνθρωποι που υπηρετούν τον πολιτισμό με ποιότητα, με αφοσίωση και βέβαια εκατοντάδες ή θεατές. Ιδιαίτερα αναφορά να κάνουμε στον εμπνευσμένο συνθέτη, τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, ο οποίος δημιούργησε αυτή τη μουσική σύνθεση γεμάτη λυρισμό, δραματική ένταση. Η Μιμή Ντενίση, με την ξεχωριστή θεατρική της ματιά και τη γνώση της ιστορίας, έδωσε τη δική της συνεισφορά. Η ποιητική γραφή της Λίνας Δημοπούλου έπαιξε και αυτή σημαντικό ρόλο, μεταμόρφωσε την ιστορική μνήμη σε λόγο ζωντανό, άμεσο και συγκινητικό, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Μητρόπολης, ενώ η φωνή της σπουδαίας Άλκης, της πρωτοψάλτη, σε συνδυασμό με τον ερμηνευτή της νέας γενιάς Γιάννη Διονυσίου, χάρισαν στο έργο αυτό ένταση και συγκίνηση. Εκεί και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο πολύ γνωστός ηθοποιός παρουσιαστής από την περιοχή μας, από την περιοχή του Μεσολογγίου ειδικότερα, από το Κρυονέρι, αν δεν απατώμε, με τη φωνή και την υποκριτική του δύναμη, μετέφερε το πνεύμα της εποχής και την αγωνία των ηρώων της εξόδου. Ξεχωριστή και η συμμετοχή των χοροδιών του Δήμου Μεσολογγίου και μελών της χοροδίας του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης Εντολίας και Ακαρνανίας, με μαέστρο τον κύριο Σπύρο Χολέβα και του Ιστορικού Συλλόγου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Πρέπει να πω ότι το σύνολο του έργου βασίστηκε στην πρωτοτυπία και τη σύγχρονη αποτύπωση της πιο αιματηρής θυσίας των Ελλήνων από καταβολής του νεοσύστατου έθνους μας, αναδεικνύοντας όλους αυτούς τους συμβολισμούς που με την θυσία των προγόνων η ελευθερία ως έννοια έγινε πράξη και αποτέλεσε μάλιστα παγκόσμιο παράδειγμα για όλες τις γενιές. Εκατοντάδες θεατές που βρέθηκαν εκεί στο χώρο χειροκρότησαν θερμά τους ηθοποιούς, τους καλλιτέχνες, τους χοροδούς, μεταξύ των προσκεκλημένων και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών ο κύριος Χρυσόστομος, ως εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου. Παρέστησαν επίσης βουλευτές, ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, καθώς και εκπρόσωποι των στρατιωτικών, αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών. Την εκδήλωση την έκλεισε βέβαια με μια σύντομη ομιλία. Δεν μας συνηθίζει σε σύντομες ομιλίες, η αλήθεια είναι. Ο Μητροπολίτης Εντολίας και Ακαρνανίας, ο κύριος Δαμασκηνός. Πραγματικά μια ξεχωριστή ημέρα, μια σημαντική ημέρα η χθεσινή, φίλες και φίλοι, με την παρουσίαση αυτού του ορατόριου. Όπως είπαμε, Έξοδος, ο δρόμος για την Αθανασία, έξω από τα τείχη του Μεσολογγίου, με συμμετοχή πλήθους κόσμου αλλά και κορυφαίων δημιουργών, όπως είπα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Κύριος Αλμάς, λέει ο ανεξάρτητος βουλευτής, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί εκλογικά και με κέντρο αριστερό κόμμα. Υπόθηκε και αυτό, θα το ακούσετε σε λίγο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς κινήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Πάμε λίγο σε θέματα καθημερινότητας και καταστάσεις οι οποίες δυσκολεύουν συμπολίτες μας και μάλιστα σε κάποιες δύσκολες περιοχές, οι οποίες έχουν από μόνες τους δυσκολίες. Μιλάω για τις περιοχές του Βάλτου τώρα και της Ευρυτανίας, φίλες και φίλοι. Μάλιστα, υπήρχαν δημοσιεύματα πριν από λίγες ημέρες, κάποιες αναφορές ότι ενδεχομένως να προχωρήσουν και κάτοικοι εκεί πέρα σε περιοχές του Βάλτου και της Ευρυτανίας και σε κινητοποιήσεις, με αφορμή τα προβλήματα που έχουμε στον δρόμο Αλευράδα έως τη γέφυρα Τατάρνα. Εκεί έχουμε μια μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος. Έχει φύγει δηλαδή το μισό οδόστρωμα στον κρεμό κάτω. Χρειάζεται πραγματικά μια παρέμβαση μεγάλη. Και το θέμα μάλιστα το θέτει εκτός των άλλων και με ερώτησή του τώρα στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, επικεφαλής παράταξης Νέα Δυτική Ελλάδα, ο κ. Σπύρος Κιαδαρέσης. Επισημαίνει πως πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί καθημερινά κατοίκους, επαγγελματίες και διερχόμενους από την περιοχή. Μάλιστα, έκανε επιτόπια επίσκεψη ο κ. Κιαδαρέσης. Διαπίστωσε την κακή κατάσταση του οδοστρώματος σε έναν δρόμο ο οποίος έχει και μια σχετικά αυξημένη κυκλοφορία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο τμήμα μεταξύ Αλευράδας και γέφυρας Τατάρνας έχει σημειωθεί αυτή η μεγάλη καθίζηση, η οποία έχει οδηγήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας. Έτσι, έχουμε μια διακοπή εκεί εδώ και ένα εξάμηνο. Μάλιστα, έτσι τα οχήματα κάνουν μια εναλλακτική διαδρομή από Τρίκλινο Χαλκιόπουλο, επιβαρύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις τους με μια επιπλέον απόσταση. Και μάλιστα επηρεάζονται κάτοικοι της περιοχής, κυρίως αγρότες, κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με αυτό το αυξημένο κόστος εξαιτίας των παρακάψεων, ας πούμε, και των επιπλέον χιλιόμετρων και επιβάρυνση βέβαια και οικονομική και χρονική. Και είναι και η έντονη ανησυχία τους, γιατί δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κιαδαρέσης, για την αποκατάσταση του σημείου της καθίζησης, αλλά γενικότερα της εικόνας που έχει το οδόστρωμα κατά μήκος αυτής της διαδρομής στον ορεινό Βάλτο. Γι' αυτό λοιπόν ζητά ενημέρωση από την Περιφερειακή Αρχή ο κ. Κιαδαρέσης. Το αν έχουν προγραμματιστεί ενέργειες ή πρόκειται να υλοποιηθούν. Πρέπει να πω από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχει έτοιμη μελέτη. Δηλαδή το ζήτημα είναι να βρεθεί χρηματοδότηση για το έργο αυτό. Είμαστε σε αυτήν την φάση, δηλαδή εξέβρεση χρηματοδότηση, ώστε το έργο να προχωρήσει σύντομα, γιατί όντως δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους αυτών των, όπως είπα, έτσι κι αλλιώς δύσκολων περιοχών.

Για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, στις 21 Μαΐου θα γίνει όλο στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πηλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό, επίσης επί των ημερών εκείνων, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Αυτό τη σχετική ενημέρωση έκανε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Η πρόταση, να πω ότι η απόφαση στη διάσκεψη των προέδρων ήταν ομόφωνη, είπε ο κ. Κακλαμάνης, ενώ υπήρξε και συμφωνία ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Δικαίωμα ομιλίας έχουν τα πρόσωπα για τα οποία ζητείται η σύσταση προανακριτικής, δηλαδή θα μιλήσουν και οι δύο πρώην υπουργοί και ο κ. Λιβανός δηλαδή, τα οποία είτε διαζώσεις είτε μέσω υπομνήματος θα τοποθετηθούν. Θα μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Να πω ότι ήδη έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής από το ΠΑΣΟ και τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Ωστόσο, από την κυβέρνηση έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει λόγος για να εγκριθεί μια τέτοια πρόταση, από τη στιγμή που κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, από την επισκόπηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στην αποδοχή ούτε του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ ούτε του κοινού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν δεδομένα, λέει, που να στοιχειοδοτούν προκαταρκτική εξέταση. Οπότε το πιθανότερο είναι, φίλες και φίλοι, να έχουμε απόρριψη της πρότασης αυτής για τη σύσταση προανακριτικής για τους δύο υπουργούς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει και τι θα πει ο κ. Πήλιος Λιβανός. Να θυμίσω ότι με δημόσιες δηλώσεις, τις τοποθετήσεις του κλπ. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι στοχοποιείται χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο σε βάρος του και μάλιστα είναι διατεθειμένο σε κάθε περίπτωση να. Για τον Λιβανό μιλάμε. Φίλε, σε λίγο το άλλο. Σε λίγο θα έχουμε και ένα ηχητικό για τον Μάριο Σαλμά, βέβαια, πρέπει να πούμε. Είπε ότι στοχοποιείται χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο σε βάρος του και είναι έτοιμος μάλιστα να πει τις θέσεις του και να αποδείξει την αλήθεια των λεγόμενων του, ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία του καταλογίζονται και ότι ο ίδιος μάλιστα απεκάλυψε αρκετά πράγματα και απέτρεψε σημαντικές παρανομίες όσο ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Βέβαια, να θυμίσουμε, ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Σπύλιος Λιβανός 2021-2022. Έτσι, αν δεν απατώμε. Σε κάθε περίπτωση.

Η συζήτηση για την επιτροπή αυτή, για την προανακριτική, στις 22 Μαΐου, στις 21, συγγνώμη, Μαΐου. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα, αξίζει να τα προσεγγίσουμε εντάχει.

Να πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ ανέλαβε πρωτοβουλία για τη θωράκιση και ουσιαστική αναβάθμιση της διάβγειας. Ενημερώνει σχετικά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Η διάβγεια δεν είναι απλώς ένα ψηφιακό εργαλείο, λέει. Είναι μια μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση του ελληνικού λαού, ένας θεσμός διαφάνειας, λογοδοσίας και δημόσιου ελέγχου που θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2010, ώστε καμιά απόβαση εξουσίας να μην μένει στο σκοτάδι. Έχουμε ευθύνη, βλέποντας και τη λειτουργία της σημερινής κυβέρνησης που κατασπαταλά και ιδιοποιείται τους πόρους του ελληνικού λαού, να ενισχύσουμε τον θεσμό της διάβγειας με περισσότερη διαφάνεια, ουσιαστική λογοδοσία που μεταφράζεται και σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του πολίτη στη δημοκρατία και τους θεσμούς, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κύριος Παπανδρέου. Κατέθηκε ερώτηση λοιπόν από τον ΠΑΣΟΚ, όπως και αίτημα κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου δηλαδή, με θέμα την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης της διάβγειας και του ΚΙΜΔΙΣ για καθολική διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες και συμβάσεις.

Αυστηρό το μήνυμα του Νίκου Δένδια από το αγαθονήσι με φόντο το ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε, το θαλάσσιο ντρόουν, έχοντας πάνω του μάλιστα πολλά κιλά εκρηκτικών στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Άμυνας βρέθηκε στα εγγένεια νέων στρατιωτικών οικημάτων στο αγαθονήσι χθες και από εκεί ανέβασε τους τόνους για το περιστατικό. Είπε πως αναμένω και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις που δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας Ουκρανίας ότι θα δώσει προς την πατρίδα μας για το θαλάσσιο αυτό ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Επισήμανε ακόμη, βέβαια, ο κ. Δένδιας, να θυμίσουμε ότι είχε προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις, ειδικότερα στη Λευκάδα, γιατί είχε πει, ας πούμε, ότι το ντρόουν αυτό βρέθηκε σε διεθνή ύδατα. Δεν βρέθηκε, βέβαια, σε διεθνή ύδατα, μέσα στη Λευκάδα, σε σπηλιά βρέθηκε. Και μάλιστα οι Λευκαδίτες άρχισαν να κάνουν χιούμορ σχετικά με αυτά που υποστήριξε ο κ. Δένδιας, λέγοντας ότι είναι μια άλλη χώρα, ενδεχομένως και ότι χρειάζονται διαβατήριο από εδώ και πέρα για να πάνε και να βγουν από το νησί τους. Επισήμανε τώρα ο κ. Δένδιας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Συμπλήρωσε πως ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ, λέει, τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Ακόμη ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται κάποιες σαφείς εξηγήσεις.

0: Συνέντευξη τώρα στην εκπομπή Momentum της ναυτιμπορικής παραχώρησης ο ανεξάρτητος βουλευτής Εντολακαρνανίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός Μάριος Σαλμάς. Ο κύριος Σαλμάς, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για το κόστος που εισέμπραξε με τη σύγκρουσή του με ένα σύστημα εξουσίας, όπως το περιέγραψε, συμπληρώνοντας πως εκφέρει έναν πολιτικό λόγο, ο οποίος πιστεύω πως βρίσκει ανταπόκριση. Είπε ακόμη πως συντρέχουν οι λόγοι ώστε να παραμείνει ενεργός στην πολιτική τη στιγμή που βρίσκουν ανταπόκριση οι τοποθετήσεις του και τόνισε πως ήταν ένας από τους πρώτους που μίλησε για την προσαρμογή στον ρεαλισμό, την χρησιμότητα της εφαρμοσμένης πολιτικής μακριά από ιδεολογίες. Προσέξτε, όσο μου λέει υπουργός, άσκησα πολιτική με βάση τα συμφέροντα του κόσμου και όχι με βάση κάποιο ιδεολογικό κομματικό εγχειρίδιο. Αν δείτε, λέει, τι λέω εγώ, οι κόμματα της αντιπολίτευσης, θα διαπιστώσετε ότι δεν διαφέρουμε. Συγκλήσεις μπορεί να υπάρξουν, γιατί δεν υπάρχει πλέον, λέει, υποστηρίζει, θεωρεί, αυτή η ιδεολογική περιχαράκωση που υπήρχε ενδεχομένως πριν χρόνια. Αυτό έτσι το αναλύει ο κύριος Σαλμάς. Και μάλιστα, όπως είπα και όπως θα ακούσετε και σε λίγο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της περίπτωσης να συνεργαστεί και με κόμμα της κεντροαριστεράς. Θα το δούμε και αυτό.
1: Είδαμε ότι δεν υπήρξε πραγματική αριστερή διακυβέρνηση, υπήρξε πάλι εφαρμοσμένη πολιτική. Κλήθηκε μια αριστερή κυβέρνηση με βάση τα τότε δύσκολα δεδομένα, κύριε, να πάρει αποφάσεις. Άρα, σήμερα, αν δείτε τι λέμε εμείς, τι λέω εγώ, τι λένε κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα μεγάλα, τα σοβαρά, έτσι κόμματα, θα δείτε ότι δεν ενδιαφέρονται σε αυτά που λέμε. Άρα, συγκλήσεις μπορούν να υπάρξουν. Γιατί δεν υπάρχουν δεν υπάρχει αυτή η περιχαράκωση ιδεολογική. Μου λένε πολλές φορές, αυτά που λες εσύ τα λέει και ο κύριος Τσίπρας. Αυτά που λες εσύ τα λέει και το Πασόκ. Αυτά που λες εσύ τα λένε και οι άλλοι. Άρα, δηλαδή βλέπετε ότι ζούμε σε μια εποχή που το δίλημα είναι πως αυτή η κυβέρνηση που το 70% του ελληνικού λαού δεν τη συμπαθεί, θέλει να την αλλάξει, πώς θα την αλλάξουμε.
2: Μάλιστα.
1: Αν βάλουμε τώρα τύχη στο τι πιστεύαμε μέχρι χθες, αν βάλουμε αυστηρές προϋποθέσεις σε όλα, τότε δεν θα υπάρξει η δυνατότητα αυτή.
2: Κύριε Σαλμά, την εσωτερική διαδικασία που παραθέτεται για την εφαρμοσμένη πολιτική, όπως λέτε, την κατανοώ. Αυτό, επίσης όμως, από την τοποθέτησή σας, κατανοώ ότι μπορούμε να σας δούμε στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, ας πούμε, ή στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα.
1: Θα σας πω. Δεν είναι το πρώτο μου μέλημα, δεν έφτασα μέχρι εκεί. Είμαι στη φάση ακόμη που πρέπει να καταγράψω πραγματικά η κοινωνία τι θα ήθελα από μένα. Το ζυγίζω αυτό, να ξέρετε, και το μετράω.
2: Προτάσεις έχετε από κόμματα για να κατέβετε?
1: Ενδιαφέρον υπάρχει. Δηλαδή,
2: απόλυτα κατανοητό.
1: Κόμματα του κέντρου ή της κεντροαριστεράς που θα θέλαν να κάνουν διεύρυνση ή να σηματοδοτήσουν και αυτοί με τη σειρά τους ότι δεν είναι όλα θέμα ιδεολογίας όπως πιστεύαμε σκληρής, όπως τις ξέραμε τις ιδεολογίες, πιθανώς ψάχνοντας να βρουν πρόσωπα που συγκρούστηκαν με κόστος με αυτό το σύστημα του Πρωθυπουργού σήμερα, θα τους ήταν προς την κατεύθυνσή τους να αθροίσουν δυνάμεις σε περίοδο.
0: Να αθροίσουν δυνάμεις, δηλαδή να μην υπάρχουν αυτές οι ιδεολογικές περιχαρακώσεις όπως εξήγησε ο κύριος Σαλμάς, και ενδεχομένως κάποια κόμματα θα ήθελαν, εφόσον υπάρχουν τόσο σημαντικές συγκλήσεις και συμφωνίες, να συνεργαστούν και με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από άλλους χώρους, ειδικότερα από το χώρο της δεξιάς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, της συντηρητικής παράταξης. Πάντως δεν πιστεύει πλέον στις ιδεολογικές περιχαρακώσεις ο κύριος Σαλμάς και αφήνει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ακόμα και με κόμμα της κεντροαριστεράς. Θα το δούμε. Είχε ακουστεί παλιότερο ότι πάει Πασόκ. Δεν το βλέπω βέβαια εγώ πιθανό, η αλήθεια είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε στην Χαριλάου Τρικούπη 26, φίλες και φίλοι, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Εδώ βρίσκονται τα γραφεία και το στούντιο του Antenna Star. Μπορείτε να μας στείλετε ή μάλλον να καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, παρατηρήσεις, θέματα ενδεχομένως που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας κλπ. Ή να επικοινωνήσετε με το εμπορικό μας τμήμα στο 26410333335 και 26410333336. Το email μας είναι μία λέξη με δύο εν, antennastar103.5, gmail.com. Για αυτήν την εκπομπή μπορείτε να στέλνετε μήνυμα, SMS μήνυμα, είτε μέσω Viber στο 6944-912-990. Με αυτούς τους τρόπους, όπως είπα, επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά.

πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Έχουμε προτελευταία αγωνιστική για τα play-out, τελευταία αγωνιστική για τα play-off, αλλά και τις θέσεις 5-8. Οι αγωνιστικές αυτές ξεκινούν αύριο, έτσι, με τα play-out. Παίζει ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό στις 7. Την ίδια ώρα η Λάρισα αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο και ο Αστέρας Τρίπολης στην Κηφισιά. Την Κυριακή έχουμε τους άλλους αγώνες. Στις 5 το απόγευμα για τις θέσεις 5-8 αγωνίζονται Όφη με Βόλο και Άρης με Λεβαδιακό. Ενώ στις 7.30 το απόγευμα έχουμε τα δύο μεγάλα ντέρμπι που ολοκληρώνουν την διαδικασία των play-off. Και θα δούμε βέβαια ποια ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα κατακτήσει την δεύτερη προνομιούχο θέση. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε 7.30 και την ίδια ώρα η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ των Ολυμπιακών, την ίδια ώρα. Έχει απομείνει μία αγωνιστική για την ολοκλήρωση και τον play-out. Η αγωνιστική αυτή είναι για την 5η, 21 Μαΐου, στις 7, ίδια ώρα, όλα τα παιχνίδια. Ο Πανετολικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ατρόμητος τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά τη Λάρισα.

Θα θυμίσουμε και την βαθμολογία. 71 βαθμοί η ΑΕΚ, 65 ο Ολυμπιακός, 63 ο ΠΑΟΚ, 51 ο Παναθηναϊκός, 31 ο Λεβαδιακός, 28 ο Άρης, 20 ο Όφη, 17 ο Βόλος και στα play-out ο Πανετολικός, να θυμίσουμε ότι έχει μαθηματικά σωθεί. Θα δούμε όμως ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα αποχαιρετήσει μαζί με τη Λάρισα. Έτσι είναι αυτό το προφανέστερο, ότι η Λάρισα θα είναι αυτή η πρώτη ομάδα. Ποια θα είναι η δεύτερη που θα παίζει, ο Πανσεραϊκός ή η Τρίπολη. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32. 28 έχει ο Πανσεραϊκός και 27 η Λάρισα. Αυτά σχετικά και με τη βαθμολογία, φίλες και φίλοι. Φτάνουμε στις τελευταίες. Στην τελευταία αγωνιστική, επαναλαμβάνουμε, για τις θέσεις 5-8 και στα, για τα play-off. Και μία ακόμη αγωνιστική, δύο δηλαδή ακόμη αγωνιστικές έχουν απομείνει, για τα play-out, όπου αγωνίζεται και η ομάδα του Αγρίνιου στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι. Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641-032-558. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και ακούστε και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή για έναν καλύτερο ύπνο. Μεγάλη σημασία ο καλός ύπνος, έτσι. Αλλά και για ένα καλύτερο περιβάλλον, έναν ομορφότερο πλανήτη.

Σήμερα έχουμε έναν πληστηριασμό ηλεκτρονικό και είναι τρεις ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες, φίλες και φίλοι, βγαίνουν στο σφυρί. Η μία είναι στο Μεσολόγγι, η άλλη στην Πρέβεζα, η τρίτη στο Ελατοχώρι της Κατερίνης. Η πιο γνωστή και μεγαλύτερη, πρέπει να σας πω, από αυτές τις περιπτώσεις είναι το Τριών Αστέρων Hotel Liberty. Το ξενοδοχείο αυτό είναι εδώ τη Ιερή Πόλη του Μεσολογίου. Έτσι, ακριβώς απέναντι από τον κήπο των Ηρών, ακριβώς λόγω της θέσης του, προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο κέντρο και στα κυριότερα αξιοθέατα. Επισπεύδουσα είναι η PQH ως ειδική καθαριστής της Αγροτικής Τράπεζας και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 2.860.000 ευρώ, ενώ η κατάσχεση επιβλήθηκε για 100.000 ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί μέρος της συνολικής απέτησης. Στο σφυρί οδηγείται το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 100% οριζόντιων ιδιοκτησιών, που αποτελούν οικονομικό σύνολο καθώς έχουν λειτουργική ενότητα για την εξυπηρέτηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης με τον τίτλο Liberty. Και υπάρχουν και κάποια χαρακτηριστικά βέβαια του ακινήτου. Πολυορροφικό δομή από ισόγειο 1ο, 2ο, 3ο, 4ο ορόφους και δώμα που είναι χτισμένοι εντός οικοπαίδου αρτίου και οικοδομήσιμου εμπαδού 1.668 τετραγωνικών μέτρων, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου, επί της Συμβολής των Δημοτικών Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμό 41 και Θυσίας. Έτσι γίνεται μια αναφορά και για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες. Σύμφωνα με την υφιστάμενη καταχώρηση στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, συνιστά ένα κύριο ξενοδοχειακό κατάλημα τριών αστέρων δυναμικότητας 128 δωματιών και 231 κλινών. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κλασικού τύπου ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται στα όρια του εμπορικού κέντρου, πολύ κοντά στον κήπο των Ηρών. Η δε κατάσταση συντήρησης είναι μέτρια και δεν φαίνεται να έχει ανακαινιστεί. Αυτά αναφέρονται, επαναλαμβάνουμε, στους σημερινούς πληστηριασμούς. Έχουμε τρεις ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες βγαίνουν στο σφυρί. Η μία είναι το πασίγνωστο Liberty στο Μεσολόγγι, εκτός βέβαια και αν έστω και την ίστατη στιγμή έχουμε κάποια αναστολή λόγω ανακοπής ή συμβιβασμού. Δεν αποκλείεται να γίνει αυτό.

Ξύπνα Βασίλη του Δημήτρη Ψαθά έρχεται από την Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Θεατρόπολης, του Διπεθέ Αγρινίου και Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Θεατρόπολης, Θέατρο Πολής, έτσι, είναι σύνδετη λέξη. Στο καθιερωμένο του ραντεβού κάθε Μάιο παρουσιάζουν φέτος την εμβληματική κομμωδία του Δημήτρη Ψαθά, το Ξύπνα Βασίλη, την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 και 4 στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου. Πρέπει να πω βέβαια ότι η ομάδα, η θεατρική της τοπικής εδώ αστυνομίας, κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι πραγματικά ξεχωριστές υποκριτικές ικανότητες, πολύ χιούμορ. Οι αστυνομικοί ηθοποιοί, όσοι τέλος πάντων συμμετέχουν στην συγκεκριμένη θεατρική ομάδα, και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι είναι και μια θεατρική ομάδα η οποία έχει πετύχει και διακρίσεις.

Από την Κυριακή 17 Μαΐου έχουμε και την έναρξη των εκδηλώσεων της Μητρόπολης Εντολίας και Ακαρνανίας, αυτές τις θρησκευτικές, πολιτιστικές και επαιτειακές εκδηλώσεις που έχουμε στη Δημοτική Κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου προς τιμήν των Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Υπάρχουν βέβαια και πολιτιστικές επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και στη μαρτυρική πορεία των μικρασιατών προσφύγων. Για όσους έχουμε μια καταγωγή από αυτές τις περιοχές, αξίζει βέβαια να τιμήσουμε τη μνήμη των προγόνων μας που ξεριζωμένοι έφτασαν εδώ σε αυτά τα μέρη. Ο Βασίλης Ράπτης, πριν κλείσω να πω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Παρασκευάζουμε σας για τη συνέχεια. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Παναγιώτης Τσακανίκας με αυτή την εκπομπή πάλι μαζί σας την Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ο Ευάγγελος Κοκκώσης και σήμερα ήταν στον ήχο.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Πολύ πολύ καλημέρα σας, λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Παρασκευάσματα σε επιμέλεια παρουσίαση, στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε και σήμερα όπως συνηθίζουμε με γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, γεγονότα και ειδήσεις που αφορούν την 15η Μαΐου.

με τη σημερινή 135 ημέρες 2026, Βαγγέλη. Τις ευχές μας στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, Αχίλλιος, Βάρβαρος και Παχώμιος, μεταξύ άλλων σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντινγκτον, ημέρα ενημέρωσης για τις... ναι, δεν θα το πω αυτό, δεν νομίζω ότι θα το πω, πάμε στην επόμενη παγκόσμια ημέρα. Είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση, ημέρα των πεσόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ημέρα των πεσόντων αστυνομικών για την ακρίβεια, ημέρα της ανεξαρτησίας στην Παραγουάη από την Ισπανία το 1811, ημέρα του δασκάλου στο Μεξικό και την Νότιο Κορέα, ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Σλοβενία και η ημέρα της καταστροφής Νάκμπα στα Παλαιστινιακά εδάφη για τις θανατώσεις και τις εκτοπίσεις των Παλαιστίνιων από τους Ισραηλινούς μετά την ήττα στον πόλεμο του 1948, αλλά και την ανεξαρτησία τους, και την ανεξαρτησία μάλλον του κράτους του Ισραήλ.

0: η Διεθνής ημέρα που μας ταλαιπωρεί, που μας ταλαιπωρεί να το προφέρουμε, είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαριδώσεις. Το είπα. Ναι, αφού το κατάφερα και όλας πάλι καλά να λες. Λοιπόν, αυτή είναι η παγκόσμια η Διεθνής ημέρα που μας ταλαιπωρεί, στην το αναφέρουμε εννοώ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα. Αυτά με τις εορτές ανά τον κόσμο. Τώρα μετά πάμε να δούμε γεγονότα. Γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ξεκινώντας όπως πάντα από το πολύ μακρινό για εμάς 1891. Όταν ο τραπεζίτης, λέει, Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του, Χέραν Φίλιπς, ιδρύουν στο Αϊτχόβεν την Φίλιπς, την κορυφαία μέχρι και σήμερα εταιρεία ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905, ιδρύεται στην Νεβάδα του Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Από το 1905, Βαγγέλη, κοίτα πόσο πίσω, 1911, παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ, μία ημέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952, ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής, ενώ το 85, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνεται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. Ενώ τέλος, το 2004, για να μπαίνουμε και στους ρυθμούς μας, η ΝΕΤ τότε, σαν σήμερα, μεταδίδει απευθείας στην Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς τότε μας εκπροσώπησε με το τραγούδι Shake It, κατακτώντας την τρίτη θέση. Την τρίτη θέση με την οποία, την τρίτη θέση μάλλον, την οποία έχει πάρει και η Καλομήρα στη χρονιά της και η Έλληνα Παπαρίζου με τους Αντίκ στη δική της χρονιά, πριν πάει λίγο αργότερα για το χρυσό. Δεν ξέρω αν και φέτος θα δούμε τη χώρα μας να κατακτά την τρίτη θέση ή αν θα δούμε τη χώρα μας να κατακτά.
1: Μία μέρα έμεινε
0: πραγματικά, μία μέρα και κάτι ώρες. Δεν ξέρω, λοιπόν, θα πάρουμε και φέτος την τρίτη θέση ή αν θα δούμε τη χώρα μας, Βαγγέλη, να τερματίζει σε μία θέση που μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει ποτέ ξανά να τερματίσει. Δεν έχουμε βγει ποτέ δεύτερη. Δεν έχουμε βγει, νομίζω, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, δεν έχουμε βγει ποτέ τέταρτη ή πέμπτη. Λες φέτος να δούμε τη χώρα μας να καταλαμβάνει μία από αυτές τις θέσεις και θα μου πεις, γιατί το λες έτσι, την πρωτιά τη βγάζουμε από το κάδρο. Με τις εμφανίσεις τις χθεσινές που είδαμε, τις χθεσινοβραδινές εμφανίσεις, και δεν στέκομαι στην Κύπρο, η Κύπρος μια χαρά εξαιρετική, δεν πάει για το βραβείο, δεν μπορεί να πάρει η Κύπρος το βραβείο με τον Αντιγόνη και τον Τζάλα, εξαιρετικό κομμάτι, ωραίο κομμάτι, χορευτικό, ξεσήκωσε τη σκηνή όπως και τα περισσότερα κομμάτια, είναι μια γνωστή δημοσιογραφική ατάκα, ξεσήκωσε το κοινό, λίγο πολύ το κοινό, πλην αλλαχής των εξαιρέσεων, Βαγγέλη, ξεσηκώνεται με κάθε συμμετοχή. Ακόμη και από πλευράς ευγένειας, αν θέλεις, το λιγότερο. Πόσο μάλλον αν τους αρέσουν, που τα περισσότερα τραγούδια αρέσουν στο κοινό που βρίσκεται εκεί. Οπότε αυτό από μόνο του δεν λέει και πολλά. Το ότι ένα τραγούδι ή ο καλλιτέχνης ξεσηκώνει το κοινό. Λίγο πολύ όλοι οι καλλιτέχνες που λαμβάνουν μέρος ξεσηκώνουν το κοινό. Το θέμα είναι στην πράξη. Ποια τραγούδια θα ψηφιστούν από την Επιτροπή και ποια τραγούδια σε συνδυασμό και με τους ψήφους του κοινού θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά. Φοβάμαι ότι η Ελλάδα διεκδικεί μία θέση που δεν έχει διεκδικήσει μέχρι σήμερα και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο η δεύτερη θέση πλέον στο κάδρο. Πιο πιθανό είναι να τερματίσουμε στις θέσεις 4-5 παρά στις τρεις πρώτες θέσεις. Και το λέω με λύπη. Με λύπη γιατί βλέπω όμως ότι υπάρχουν άλλα φαβορί, Βαγγέλη, που μπαίνουν στην εξίσωση, μπαίνουν στο κάδρο. Δεν ήμασταν μόνο εμείς και η Φιλανδία τα δύο μεγάλα φαβορί. Γίναμε 4 και 5 τα φαβορί. Φαβορί λογίζεται και η Δανία. Φαβορί λογίζεται η Αυστραλία. Και όχι απλά φαβορί. Μπορεί οι πιθανότητες νίκης για εκείνη να είναι γύρω στο 14 με 15% τη στιγμή που η Φιλανδία φαίνεται να ξεφεύγει. Αλλά, Βαγγέλη, νομίζω ότι η Αυστραλία αρχίζει και γίνεται ως το αντίπαλο δέος σε τούτη την ώρα για την Φιλανδία, εάν και εφόσον η Φιλανδία είναι εκεί στο τέλος, γιατί είπαμε και πέρσι μέχρι και μια-δυο μέρες πριν την διεξαγωγή του τελικού λέγαμε όλοι μας ότι το βραβείο οδεύει προς Σουηδία μεριά, η σάουνα κτλ. Κτλ. Αλλά στο τέλος κέρδισε η Αυστρία. Κέρδισε η Αυστρία με την εικόνα της και όχι μόνο με το τραγούδι, αλλά και με τις κορώνες και με τη φωνή του καλλιτέχνη. Ποιος μπορεί να βγάλει εκτός κάδρου τη φετινή εκπρόσωπο της Γαλλίας, μια 17χρονη μόλις κοπέλα που έχει για την ηλικία της εξαιρετική φωνή? Ποιος μπορεί να την βγάλει εκτός κάδρου διεκδίκησης του βραβείου? Άρα φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είμαστε μόνο εμείς και οι Φιλανδοί, υπάρχουν και άλλα φαβορί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Αύριο λοιπόν, Βαγγέλη, όπως λες και εσύ, μία ημέρα έμεινε για να δούμε τι θα δούμε μέσα από τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, παρακαλώ. 70 χρόνια, ναι. Φτάσαμε στην 70η έκδοση της φετινής Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας και ψάχνουμε να δούμε αν, όπως είπαμε και νωρίτερα με αφορμή το σαν σήμερα, εάν θα δούμε την φετινή έκδοση της Eurovision να ξεπερνά το ρεκόρ που έκανε στη τηλεθέαση το 2004 ο τελικός τότε, με τον εκπρόσωπό μας να είναι ο Σάκης Ρουβάς, και τότε διεκδικούσαμε με αξιώσεις την πρωτιά. Πήραμε μια θέση στο βάθρο, θα μπορούσαμε να πούμε, υπό άλλες συνθήκες, τρίτη θέση, τιμητική τρίτη θέση. Εντάξει, μπροστά μας υπήρχε και η Ρουσλάνα τότε, δεν ήταν και τόσο εύκολα τα πράγματα, όπως επίσης και τις επόμενες χρονιές και με την Καλομήρα υπήρχε φαβορί μπροστά στην Καλομήρα που δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν, όπως ο Ντίμα Μπιλάντ από την Ρωσία τότε, αν θυμάστε. Έτσι είναι πάντα, δεν είναι μόνο να έχεις εσύ την πολύ καλή συμμετοχή, είναι και σε τι χρονιά θα πέσεις και σε τι είδους αντιπάλους θα πέσεις και πώς αυτό το μεταφράζουν εκείνοι που ψηφίζουν, είτε είναι επιτροπή είτε είναι κοινό. Πάντως θεωρώ ότι η Ελλάδα, ναι, θα πάρει, προφανώς θα πάρει μια θέση καλύτερη από την περσινή. Πέρσι τερματίσαμε στην έκτη θέση. Πιστεύω, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δεν νομίζω να κατρακυλήσει τόσο πολύ, γιατί ήδη κατρακυλάει η πιθανότητα σε σχέση με την νίκη. Οι πιθανότητές μας σε σχέση με την νίκη κατρακυλούν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κατρακυλήσει και μία από τις πρώτες θέσεις, αλλά τουλάχιστον με τα φαβορί που έχουν προκύψει, να μην πέσουμε και κάτω από την έκτη θέση. Δηλαδή, τουλάχιστον να κερδίσουμε έστω και μια θέση πάνω. Εγώ τώρα το συνδέω με ποδοσφαιρικούς βαθμολογικούς όρους, αλλά να κερδίσουμε μια θέση πιο πάνω από την περσινή μας συμμετοχή. Δηλαδή, πέρσι τερματίσαμε έκτη, τουλάχιστον να είμαστε στην πρώτη πεντάδα. Τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε για κάτι καλύτερο. Όλα αυτά, βέβαια, θα ξεκαθαρίσουν αύριο βράδυ. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή της χώρας μας, δεν είναι μόνο η συμμετοχή της Ελλάδας που διεκδικεί με αξιώσεις μία από τις πρώτες θέσεις. Είναι και η Κύπρος, η οποία θα παλέψει για μια θέση στη δεκάδα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Πάντως, χθες βράδυ η Αντιγόνη με τον Τζάλα, μπορούμε να πούμε ότι έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έκανε μια τεράστια προσπάθεια, και αν κάποιοι είχαν και το δισταγμό, το φόβο, την αγωνία, μην τυχόν και δεν περάσει η Κύπρος, διαψεύστηκαν, καθώς η Κύπρος πέρασε. Ετούτη την ώρα δεν γνωρίζουμε την ακριβή σειρά με την οποία πέρασε η Ελλάδα και η Κύπρος. Το ότι η Ελλάδα, το όνομα της χώρας μας το είπαν πρώτο την Τρίτη το βράδυ, την ώρα των αποτελεσμάτων, δεν σημαίνει ότι και σε ψήφους η Ελλάδα ήταν πρώτη. Μπορεί να ήταν, μπορεί και να μην ήταν. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες χώρες. Δεν σημαίνει ότι εκείνοι που ανακοίνωσαν ως δέκατη πέρασε και ως δέκατη οριακά. Μπορεί εκείνοι που ανακοίνωσαν ως δέκατη να έχει περάσει σαν πρώτη. Γι' αυτό το τονίζουμε ότι την ακριβή σειρά πρόκρισης δεν την ξέρουμε και δεν την μαθαίνουμε εσκεμμένα, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και για να μην υπάρχουν έτσι μια άτυπες κατευθύνσεις και ως προς τον μεγάλο τελικό. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος του τελικού. Μετά την ανάδειξη του νικητή, τότε θα μάθουμε τη σειρά με την οποία και τους ψήφους με τους οποίους πέρασαν οι χώρες από τους δύο ημιτελικούς στον τελικό. Αλλά μιας και είπαμε και για την Κύπρο, και επειδή προημέρων ακούσαμε και σε προηγούμενες περιόδους ακούσαμε την ελληνική συμμετοχή, να δώσουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε, για όσους ενδεχομένως δεν το άκουσαν χθες, το τραγούδι της Αντιγόνης, το Τζάλα, με το οποίο η Κύπρος συμμετέχει και φέτος στο μεγάλο τελικό.

0: Τούτη την ώρα η Κύπρος πάντως, Βαγγέλη, είπαμε, είναι 25 χώρες που λαμβάνουν μέρος στον τελικό. Είναι 25 χώρες. Η Κύπρος ετούτη την ώρα, σύμφωνα με τις παγκόσμιες κατατάξεις, στοιχηματικά βρίσκεται στην 16η θέση. Θα δυσκολευτεί αρκετά η Κύπρος για να μπει δεκάδα, αυτή είναι η αλήθεια. Σίγουρα είναι μια επιτυχία για την Κύπρο το ότι πέρασε στο τελικό, και το λέω υπό αυτήν την έννοια γιατί υπήρχαν και εκείνες οι φωνές που έλεγαν ότι είναι πολύ δύσκολο, θυμίζει Φουρέιρα. Το ότι θυμίζει Φουρέιρα λίγο με τις φωτιές θυμίζει, αλλά και η Γερμανία θυμίζει Φουρέιρα, και μάλιστα και το τραγούδι της ονόματι Fire, φωτιά, αυτό θυμίζει και αυτό κατά κάποιον τρόπο είναι. Αν και η Γερμανία βέβαια σε σχέση με την Κύπρο είναι στα τάρταρα. Από τις 25 χώρες που συμμετέχουν, η Γερμανία φλερτάρει με μία από τις τελευταίες θέσεις. Τι πιο σύνηθες θα μου πεις να συμβεί? Συμβαίνει αυτό και για πολιτικούς ενίοτε ρόγους, ειδικά στα χρόνια της Μέρκελ. Πολλές φορές η Γερμανία τερμάτιζε τελευταία, και μάλιστα κάποιοι σατυρικά έτσι σχολίαζαν τότε τους Έλληνες πολιτικούς που εκνευρίζονταν που η Μέρκελ και η Γερμανία δεν πήγαιναν καλά και έπαιρναν 0 βαθμούς. Τα θυμόμαστε αυτά, παλιά χρόνια, άλλες εποχές, αλλιώς τα δεδομένα σε κάποια πράγματα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα θα μου πείτε, τι δουλειά έχει η πολιτική στη Eurovision? Εντάξει, το σωστό ήταν να μην είχε. Το σωστό είναι να μην έχει καμία σχέση η πολιτική με τη Eurovision. Ένα κομμάτι είναι καλό, όποια χώρα και αν το λέει, πρέπει να βγαίνει πρώτη. Αλλά αυτό εύκολα το λέμε, δύσκολα γίνεται πράξη. Δυστυχώς, ακόμη και στη Eurovision υπάρχουν και πολιτικά μηνύματα, πολιτικές έτσι, με βάση το πώς ψηφίζουν οι χώρες, οι Σκανδιναβοί μεταξύ τους, τα Βαλκάνια μεταξύ τους, οι χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου που φέτος αποσιάζουν μεταξύ τους. Αποσιάζουν γιατί η Ισπανία δεν θέλησε να λάβει μέρος από τη στιγμή που λαμβάνει το Ισραήλ για ξεκάθαρους λόγους, η δε Πορτογαλία αποκλείστηκε, οπότε η Ιβηρική Χερσόνησος φέτος είναι off. Όπως off έχουν μείνει και άλλες χώρες που δεν περιμέναμε. Η Ελβετία έμεινε εκτός, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες που κατά καιρούς μας έχουν προσφέρει δυνατές συμμετοχές, φέτος δεν τα είπαν καθόλου καλά, δεν κέρδισαν το κοινό και τις επιτροπές και γι' αυτό ακριβώς δεν λαμβάνουν μέρος στον μεγάλο τελικό. Εκείνο το οποίο, και με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις, είναι το γεγονός, Βαγγέλη, ότι η Φιλανδία θα ακούσουμε, πρέπει να ακούσουμε αργότερα όμως, όχι τώρα, αργότερα, το τραγούδι της Φιλανδίας. Να δούμε γιατί είναι φαβορή η Φιλανδία, γιατί είναι τόσο μεγάλο φαβορή η Φιλανδία, αργότερα όμως, όχι τώρα. Και βεβαίως βλέπουμε, μια ακόμη λεπτομέρεια να αναφέρουμε, ότι η Ελλάδα είναι τρίτη τώρα, αλλά κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και στην έκτη θέση, γιατί είναι πολλές οι χώρες από κάτω που μας έχουν φτάσει. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να δούμε περισσότερα και για το διαγωνισμό της Eurovision και όχι μόνο.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφιά στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Και πάμε βεβαίως να συνεχίσουμε. Δεν θα φύγουμε και πολύ από τη Eurovision. Σε λίγο θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε δυναμικά στη Eurovision για να δούμε. Να δούμε και τι είδους φαβορί λοιπόν είναι αυτά που διεκδικούν το βραβείο. Τι θέλει να μας πει η Φιλανδία, τι μας λέει η Αυστραλία. Θα τα δούμε αλλά σε λίγο, αφού πριν ολοκληρώσουμε το σαν σήμερα που αφήσαμε στη μέση, με αφορμή την αναφορά μας στη τηλεθέαση που έκανε τότε το 2004 ο Σάκης Ρουβάς και εκείνη η τελική διοργάνωση. Να δούμε αν θα ξεπεράσουμε αυτό το 86% αύριο. Πάντως... Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε τις υπόλοιπες ενότητες. Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων σαν σήμερα γεννήθηκε το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Και βεβαίως να πούμε ότι είχαμε δύο ακόμη σπουδαίες, μάλλον σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιωάννης Ψυχάρης. Είχαμε όμως και δύο ακόμη γεννήσεις σαν σήμερα.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα και ειδήσεις που συνέβησαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1932 με τα 4 γκολ του Νίκου Κίτσου. Ο Άρης συντρίβει τον Παναθηναϊκό τότε με 7-0 παρακαλώ στο ντέρμπι του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και ουσιαστικά εξασφαλίζει τον τίτλο. Η ήττα αυτή παραμένει η βαρύτερη που έχει υποστεί το Τριφύλι σε επίσημο αγώνα μέχρι και σήμερα.

1949 η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα στην ιστορία της στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ της Αιγύπτου, νικά με 46-28 την Ολλανδία, έχοντας μεταξύ άλλων στη σύνθεσή της τους Φέδωνα Ματθαίου, Μίσα Παντασόπουλο, Τάκη Ταλιαδόρο και Αλέκο Σπονουδάκη.

1970 τώρα αποκαλύπτεται ότι ο Γιώργος Σιδέρης βρίσκεται στο Βέλγιο για να διαπραγματευτεί τους όρους της μεταγραφής του στη Antwerp. Ο κορυφαίος τότε Έλληνας επιθετικός της εποχής βρισκόταν σε δυσμένεια στον Ολυμπιακό και κατάφερε πράγματι να πάρει μεταγραφή στη βελγική ομάδα, όπου θα είχε τότε 1,5 εκατομμύριο δραχμές ως ετήσιες απολαβές.

1983, η Εθνική Ελλάδος νικά με 3-2 την Ουγγαρία στο Στάντιον και αποκτά ελπίδες πρόκρισης τότε για τα τελικά του Euro 84. Κορυφαίος παίκτης του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήταν ο Νίκος Αλαβάντας, ενώ τα γκολ πέτυχαν οι Νίκος Αναστόπουλος στο 16, Γιώργος Κωστίκος στο 31 και Λάκης Παπαϊωάννου στο 51ο λεπτό.

1993. Καθοδηγούμενος από τον Νίκο Γκάλη με 36 πόντους, ο Παναθηναϊκός κατακτά το κύπελο Ελλάδας στο μπάσκετ, νικώντας τον τελικό τον Άρη με 96-89. Πρόκειται για τον πρώτο τίτλο των πράσινων στο άθλημα με την πορτοκαλί μπάλα, ύστερα από το κύπελο του 86. Πέρασαν αρκετά χρόνια δηλαδή για να δει τίτλο ξανά ο Παναθηναϊκός. Εξαιρετικός βεβαίως τότε ήταν και ο Άριαν Κόμαζετς με 30 πόντους και 4 τρίποντα, ενώ για τον Άρη ξεχώρισαν οι Παναγιώτης Γιαννάκης με 30 πόντους και 3 τρίποντα. Στον αγώνα μάλιστα αυτόν αποδείχθηκε ότι ήταν και ο τελευταίος με τη φανέλα του. Λόγω της ξαφνικής αποχώρησης του Ρόι Τάρπλεϊ, οι κίτρινοι είχαν αποκτήσει ως δεύτερο ξένο, ειδικά

2004, ο Γιώργος Βουτυρόπουλος γίνεται ο πρώτος Έλληνας ορειβάτης που φτάνει στην κορυφή του Everest, 8.848 μέτρα, όπου υψώνει την ελληνική σημαία μαζί με εκείνη των Ολυμπιακών Αγώνων. 2005 τώρα, ένα γεγονός που έχει μείνει και αυτό στην ιστορία, σε αθλητικό επίπεδο, όταν ο Άρης υποβιβάζεται στη Β' Εθνική για δεύτερη φορά στην ιστορία του, όταν οι οπαδοί του εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης και προκαλούν τη διακοπή του αγώνα με τον Ηρακλή. Ήταν 1-2 στο 45. Ο διαιτητής Μπριάκος τότε κλείνει το φύλλο του αγώνα εις βάρος των κίτρινων, που τιμωρείται με μηδενισμό και αφαίρεση 3 βαθμών. Αρκεί όμως η ήττα για να σφραγίσει τον υποβασμό, αφού την ίδια ώρα ο Απόλλων Καλαμαριάς νικούσε τον ΠΑΟΚ με 2-1. Σε πιο πρόσφατα γεγονότα, 2011, ο Ολυμπιακός κατακτά το κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ χάρη στη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 74-68. Πολύτιμος παίκτης τότε αναδείχθηκε ο Μίλος Τεόντοσιτς, που σημείωσε 18 πόντους. Και το 2015, πάντα σαν σήμερα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Kill Bill Βασίλη Σπανούλη, ο Ολυμπιακός νίκησε 70-68 την CSKA και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Μαδρίτης, όπου αντιμετώπισε την γηπεδούχο Ρεάλ. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων, ηγείτο τότε κίνησης αντιπίθεσης μετά το 61-52 των Ρώσων στο 31 και με 8 πόντους στα τελευταία λεπτά ολοκληρώνει την ανατροπή.

να ρίξουμε μια ματιά στα του καιρού, Βαγγέλη, να τη ρίξουμε τη ματιά μας βεβαίως, γιατί σήμερα θα έχουμε διαστήματα συννεφιάς, έτσι, ηλιοφάνεια κατά βάση, αλλά με διαστήματα συννεφιάς, έτσι, μια πιο έντονη συννεφιά κατά διαστήματα, αλλά μέχρι εκεί δεν πιστεύω να έχουμε κάποια πρόοπτα, όχι, δεν προκύπτει τουλάχιστον από την ενημέρωση που έχουμε εμείς εδώ. Αύριο όμως, ναι, αύριο Σάββατο από το μεσημέρι και έπειτα θα είναι, από όλα δείχνουν, μια βροχερή ημέρα, Βαγγέλη, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σήμερα έως τους 23, αύριο έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα είναι μια βροχερή ημέρα. Το εντυπωσιακό εδώ ποιο είναι, ότι αύριο ο Πανετολικός παίζει εκτός έδρας, άρα δεν μας επηρεάζει ο καιρός. Ο Πανετολικός αύριο αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό στις Σέρες, επάνω στα Πάτρια Εδάφη του Ακύλα. Αντιμετωπίζει λοιπόν τον Πανσεραϊκό ο Πανετολικός σε ένα παιχνίδι που ο Πανετολικός δεν δικαιολογείται πλέον να έχει άγχος. Και ξέρετε, όταν μια ομάδα δεν έχει άγχος, παίζει και καλύτερα. Οπότε, αν και είναι τα τελευταία παιχνίδια και κατανοούμε την όποια κούραση υπάρχει στους ποδοσφαιριστές, γιατί βγαίνει όλη η κούραση της χρονιάς, κατανοούμε την κούραση που υπάρχει ήδη, αλλά από τη στιγμή που δεν θα έχει και άγχος η ομάδα μας, Βαγγέλη, αύριο αλλά και στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με τον Αστέρα Άκτορ εδώ στο Αγρίνιο, ενήμερα της εορτής του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, νομίζω ότι είναι και ευκαιρία, έστω στα τελευταία επίσημα παιχνίδια της σεζόν, να δούμε λίγο καλύτερη μπάλα από τον Πανετολικό. Δεν υπάρχει τώρα το άγχος και η πίεση για το αποτέλεσμα που το θέλουμε να σωθούμε. Πάει, σωθήκαμε. Άρα τώρα πρέπει να δούμε και λίγο μπάλα από τον Πανετολικό. Δεν την είδαμε στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς. Ας είναι δυνατόν, ας δούμε μπάλα από τον Πανετολικό έστω στα δύο τελευταία επίσημα παιχνίδια. Την Κυριακή πάντως βροχές δεν βλέπω στον ορίζοντα και η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Και το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας μας βρίσκει με αραιή συννεφιά, ηλιοφάνεια κατά βάση και θερμοκρασία που τουλάχιστον τη Δευτέρα και τη Τρίτη θα αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου στη μέγιστη τιμή, έως τους 27 βαθμούς Κελσίου στα μισά της εβδομάδας που θα μας έρθει. Αυτά και με τον καιρό. Μικρά λοιπόν, μικρά τα σκαμπανεβάσματα, και τα τριαντάρια που περιμέναμε πάντως ακόμη δεν έχουν κάνει εν τέλει την εμφάνισή τους, να το πούμε και αυτό.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Αποδεκατίζεται λοιπόν η Ετωλοακαρνανία σε επίπεδο αστυνομικών, γιατί οι αποσπάσεις για τα νησιά αποδυναμώνουν την Ελλάς. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στο νομό μας, Βαγγέλη. Είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα. Με λιγότερα άτομα πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες στο νομό. Και γι' αυτό λέμε ότι αποδεκατίζεται επί της ουσίας η αστυνομική υπηρεσία και Ετωλίας και Ακαρνανίας. Αεροδρόμιο Ακτίου, άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων. Οι κίνδυνοι στην ασφάλεια της αεροναυτιλίας παραμένουν, λέει η Ένωση Στρατιωτικών Ετωλοακαρνανίας. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Ετωλοακαρνανία, στη Βουλή λοιπόν και επίσημα η αποσύνδεση των νοσοκομείων. Μια είδηση που μας είχε δώσει όταν ήρθε στην όχι και τόσο επίσημη, αν και αποδείχθηκε όχι και τόσο ανεπίσημη, η παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ. Το είχε πει, μας το είχε δηλώσει, ότι προχωράμε πλέον στην οριστική αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων και βλέπουμε ότι αυτό το θέμα πλέον έχει φτάσει στη Βουλή. Αγρίνιο 47χρονος, ελαφροχέρης, δεν πρόλαβε να χαρεί τα κλοπημαία του. Δυτική Ελλάδα, πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Τα αιτήματα παρέμειναν σε εκκρεμότητα από τον Δεκέμβριο του 2025 και έπρεπε να φτάσουμε στα μέσα Μαΐου για να μπει σειρά. Και στα ευσυνείδητα, τι θα σκεφτόταν Ανδρουλάκης και Τσίπρας για την περίπτωση Σαλμά.

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του σεφ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-270051, ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

Έτσι, μουσικά θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και θα επανέλθουμε, Βαγγέλη, για να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις και από την πολιτική σκηνή και από τον αθλητισμό. Θα σταθούμε και ξανά στη Eurovision. Άλλωστε, μια μέρα έμεινε. Αύριο είναι ο μεγάλος τελικός. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε ακόμη και τη σειρά κατάταξης. Τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούμε, γιατί η Ελλάδα θα τραγουδήσει αρκετά νωρίς, η αλήθεια είναι. Και είναι έξαλλος και ο Γιώργος Λιάγκας. Το πρωινό, ναι, πριν από λίγο ήταν έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας. Και φοβάτηκε εκείνος ότι η σειρά στην οποία μας έβαλα να τραγουδήσουμε δύσκολα θα μας δώσει πρωτιά. Αν και αυτό εγώ το θεωρούσα και λίγο τι ξεπερασμένο, υπό την έννοια ότι εφόσον δεν ψηφίζουμε από το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, αλλά ψηφίζουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο μετά τις 25 εμφανίσεις, τι τραγουδήσεις πρώτος, τι τραγουδήσεις τελευταίος, θεωρητικά αν τραγουδήσεις τις τελευταίες θέσεις θα μείνει στο κοινό, θα μείνει θεωρητικά στο κοινό περισσότερο. Αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο πλέον, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν νικήσει και χώρες που τραγούδησαν πολύ νωρίς στον τελικό. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε και θέματα που αφορούν και τη Eurovision. Είπαμε, μια μέρα έμεινε, άρωμα ετωλοακαρνανίας υπάρχει στη φετινή μας συμμετοχή, αλλά υπάρχουν και δύο φαβοροί, όπως είναι η Φιλανδία και η Αυστραλία, που μπορεί να φέρουν τα πάνω κάτω. Και να θέσω ένα ερώτημα, αν κερδίσει η Αυστραλία, πού θα γίνει ο διαγωνισμός? Στη Μελβούρνη αποκλείεται, ή θα γίνει κάπου στις Big Five, ή θα πρέπει να ψάξουμε ποιος θα τερματίσει δεύτερος, όπως ψάξαμε και τη χρονιά που η Ουκρανία λόγω πολέμου δεν διοργάνωσε και πήγαμε στο Λίβερπουλ. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Ναι! Μπράβο!
7: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
2: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Να έρθουμε λίγο σε θέματα που αφορούν την πολιτική σκηνή, Ευαγγέλη. Και ενώ ο Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης τσακώνονται, να πούμε ότι η Μαρία Καρεστιανού επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που την ήθελαν να ανακοινώνει και επίσημα το νέο της κόμμα Κωνσταντίνου και Ελένης 21 Μαΐου, την επόμενη Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, και με ένα βίντεο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Η Μαρία Καρεστιανού μετράει αντίστροφα. Μετράει αντίστροφα για τις επίσημες ανακοινώσεις. Να πούμε ότι το βίντεο αυτό, αυτό το σύντομο βίντεο μέσα στα social media, στο Facebook, δείχνει την Μαρία Καρεστιανού να επιβεβαιώνει ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει ανακοίνωση του νέου κόμματος από τη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου και στο θέατρο Ολύμπιον. Η ίδια λοιπόν αφήνει κάποια στιγμή από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος του κλάδο ελιάς. Και βεβαίως η παρουσίαση θα γίνει στις 6:30 το απόγευμα. Ξέρουμε λοιπόν και τη μέρα και την ώρα και το μέρος στο οποίο η Μαρία Καρεστιανού ανοίγει τα χαρτιά της. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά, στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Για να δούμε λοιπόν τι ετοιμάζει η Μαρία Καρεστιανού και πώς αυτό θα το υποδεχθεί ο κόσμος, οι πολίτες που θα κληθούν κάποια στιγμή να ψηφίσουν. Και φυσικά δεν είναι μόνο η Μαρία Καρεστιανού, πρέπει να δούμε και ο Αλέξης Τσίπρας τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου τι ακριβώς θα μας παρουσιάσει και εκείνος, και φυσικά πώς ακριβώς εισπυρώνονται και πώς θα προετοιμαστούν μέχρι και τις εκλογές, είτε γίνουν 27 Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, είτε πάνε για τον Μάρτιο και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί η κάθοδος της εκλογής της Μαρίας Καρεστιανού σίγουρα θα φέρει ανακατατάξεις, όπως και η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσπαθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα, τα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ. Πώς θα προσπαθήσει το ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει τη θέση στην οποία βρίσκεται με Μάριο Σαλμά ή όχι. Και στέκομαι στον Μάριο Σαλμά, γιατί ο Μάριο Σαλμά σε συνέντευξη τύπου, σε συνέντευξη μάλλον που παραχώρησε, να απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον δούμε ακόμη και σε κόμμα της κεντροαριστεράς. Δεν είπε επιλέξει ΠΑΣΟΚ ή το νέο κόμμα του Τσίπρα, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρεθεί σε κάποιο κόμμα της κεντροαριστεράς. Μίλησε μάλιστα και έκανε λόγο για σοβαρά κόμματα στο χώρο της κεντροαριστεράς και σοβαρούς αντιπάλους. Ένας πολιτικός που μέχρι πρότινος ήταν σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Πώς αλλάζουν οι καιροί.

Είναι πολλά όμως τα κόμματα, Βαγγέλη, γιατί είναι και το κόμμα του κ. Βελόπουλου, είναι και το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, είναι και άλλα κόμματα. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ? Θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική σκηνή μετά τις εκλογές? Θα απορροφηθεί από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Τι θα γίνει με την Νέα Αριστερά? Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι εν ώψη της επόμενης προεκλογικής περίοδου, η οποία προεκλογική περίοδος ίσως και άτυπα να έχει ξεκινήσει και να μην το έχουμε καταλάβει. Όπως και να έχει, το θερμόμετρο στα της πολιτικής σκηνής ανεβαίνει και θα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, ειδικά κοντά στη ΔΕΘ, αλλά και μετά τη ΔΕΘ, πολύ περισσότερο μετά τη ΔΕΘ, γιατί είπαμε, μετά τη ΔΕΘ όλα είναι πιθανά. Ακόμη και μια θεωρητικά πρόωρη προσφυγή στην κάλπη. Πάντως, να πούμε ότι το τριήμερο που έρχεται, αρχής γενομένης από σήμερα, Βαγγέλη, είναι ένα τριήμερο που στη Νέα Δημοκρατία θέλουν να δουν πόσο δυνατοί και πόσο ισχυροί μπορούν να βγουν μέσα από το 16ο τακτικό του συνέδριο. Είναι, ναι, το τριήμερο τώρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Νέα Δημοκρατία πραγματοποιεί λοιπόν από σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό της συνέδριο, και στόχος αυτού του συνεδρίου είναι η προετοιμασία για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο ΔΕ Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τους άξονες για μια τρίτη τετραετία, εστιάζοντας την αναπτυξιακή τροχιά και τη σταθερότητα της χώρας. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη στο πρώτο θέμα, έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου, συζητήσεις σε θεματικούς κύκλους, αλλά και ομιλίες κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσκεκλημένων. Θα εκλεγεί νέα πολιτική επιτροπή, η οποία θα αναδείξει το νέο γραμματέα του κόμματος. Όσο για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, δεν θα δώσει το παρόν στο συνέδριο. Τώρα μην με ρωτάτε για τον Αντώνη Σαμαρά. Εκείνος κι αν δεν πρόκειται να δώσει το παρόν, έτσι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Άλλωστε, ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με τον Κώστα Καραμαλή, που μπορεί να υπάρχουν επίσης πολιτικές διαφορές, γιατί καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω εγώ, καλός ή κακός, δεν έχει καμία σχέση, αλλά είναι ρεαλιστικό αυτό που θα πω, δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κόμμα του Καραμαλή ήταν καθαρά στη δεξιά. Το κόμμα Μητσοτάκη είναι προς το κέντρο. Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι κερδίζει και τις εκλογές, γιατί δεν είναι ένα αμιγώς δεξιό κόμμα, αλλά έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο.

να αφήσουμε για λίγο τα της πολιτικής, Βαγγέλη, να δούμε και άλλα θέματα, και άλλα θέματα επικαιρότητας, κοινωνικά θέματα. Ως γνωστόν, και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη έχασε τη ζωή της. Οι δύο φίλες, να θυμίσουμε την υπόθεση για όσους ενδεχομένως δεν τη θυμούνται, οι δύο φίλες, αφού κατανάλωσαν βότκα, έγραψαν σημειώματα και έπεσαν μαζί χέρι-χέρι από μια εξαόρροφη πολυκατοικία προημερών, την Τρίτη συγκεκριμένα. Η μία μαθήτρια έχασε τη ζωή της επί τόπου και η δεύτερη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου δυστυχώς και εκείνη άφησε την τελευταία της πνοή. Να πούμε ότι οι σημειώματα που βρέθηκαν αναφέρουν κατάθλιψη και φόβο απογοήτευσης για τις πανελλαδικές. Οι γονείς της Μελίνας που πέθανε επί τόπου ζητούν, αντί για στεφάνια, δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού.

θα μείνουμε σε θέματα που έρχονται από την κοινωνία, αλλά και θέματα που αφορούν και την περιοχή του Αγρινίου. Και αυτό γιατί? Γιατί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα σήμερα το πρωί στην οδό Αγίου Ιωάννη Βραχορίτη. Μια ενημερωτική ημερίδα στο καπί του Αγρινίου με θέμα την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και την αναγνώριση των περιστατικών εξαπάτησης. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας και σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από σοβαρά κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία αλλά και τις σύγχρονες μορφές εξαπάτησης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Κώστας Σαράκης, μιλώντας στο Αγρίνιο Times, αναφέρθηκε μάλλον στη σημασία της συλλογικής ευθύνης απέναντι στα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας και εξαπάτησης, επισημένοντας πως πρόκειται για κοινωνικά ζητήματα που αφορούν όλους τους πολίτες. Συγκεκριμένα τόνισε πως πρόκειται για φαινόμενα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά και το βαθμό ευαισθησίας που επιδεικνύουμε στον συνάνθρωπό μας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της κοινωνίας πρέπει να είναι η στήριξη κάθε ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κανείς δεν πρέπει να μένει αβοήθητος, φοβισμένος και απομονωμένος. Ο κύριος Σαράκης χαρακτήρισε την ενδοοικογενειακή βία ως μια σιωπηλή πληγή που τραυματίζει ανθρώπους, οικογένειες και τελικά τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό, επισημένοντας πως απαιτείται διαρκής προσπάθεια για πρόληψη και προστασία των θυμάτων. Χρέος όλων μας είναι να ενισχύσουμε την πρόληψη, να ενθαρρύνουμε τη στήριξη των θυμάτων και να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ανέφερε μεταξύ άλλων. Αναφορά μάλιστα έκανε και στα αυξανόμενα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των ηλικιωμένων ανθρώπων, όπως είπε, η αυξανόμενη έξαρση περιστατικών εξαπάτησης απαιτεί διαρκή ενημέρωση και επαγρύπνηση, ενώ πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι της κοινωνίας μας αξίζουν προστασία, σεβασμό και φροντίδα. Και βεβαίως να πούμε ότι κλείνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε πως μια σύγχρονη και ανθρώπινη πόλη δεν κρίνεται μόνο από τις υποδομές της, αλλά και από το πώς προστατεύει τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Να σημειωθεί ότι οι ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο αστυνόμος υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων ο Κώστας ο Νικόλαος και η υπαστυνόμος του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας η Ολυμπία Κανιώτη, οι οποίοι οι αστυνομικοί ανέπτυξαν σημαντικές πτυχές γύρω από την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν επιτίδη για την εξαπάτηση των πολιτών. Η υπαστυνόμος από την πλευρά της, η κυρία Κανιώτη, ανέπτυξε διεξοδικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευάλωτων πολιτών που φιλοξενούνται ή διαμένουν σε δομές κοινωνικής μέριμνας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει να επαναλαμβάνει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πρόληψης, ενισχύοντας την κοινωνική προστασία και την ασφάλεια των πολιτών μέσα από συνεργασίες με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν κοινό, και όχι μόνο όσους ζουν στο καπί Αγρινίου, αλλά και κοινό που θέλησε να ακούσει πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις σε αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, αλλά και περιστατικά εξαπάτησης. Ειδικά τα περιστατικά εξαπάτησης που έχουν γίνει μάστιγα, και η ενδοοικογενειακή βία δυστυχώς, σημεία τα οποία έτσι, μελανά σημεία της εποχής μας, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι συνέβαιναν κάποτε.

να μείνουμε σε θέματα που αφορούν την περιοχή του Αγρινίου. Καταρχάς να πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, καθώς ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας διοργανώνει από τις 11 έως τις 2 στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Παλαμά 20 μια ανοιχτή δράση για την ακρίβεια, πρόληψης και ενημέρωση για το κοινό. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα έχουμε τον προληπτικό έλεγχο ακουστικής ικανότητας με αξιολόγηση από ιατρό οτορυνολογολόγο, σύντομο τεστ αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών για άτομα άνω των 60 ετών, αλλά και μέτρηση σακχάρου αίματος. Η εκδήλωση αυτή στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της πρόληψης και της έγκυρης διάγνωσης προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την ακοή, τις γνωστικές λειτουργίες αλλά και τον σαχαρώδη διαβήτη. Η δράση αυτή βεβαίως είναι πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου.

και μια και μιλάμε και για θέματα που αφορούν την υγεία, να πούμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την 17η Μαΐου, όπου τιμάται η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Και όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, είναι μια σιωπηλή εντός εισαγωγικών, αλλά επικίνδυνη νόσος η υπέρταση.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου ένα στους τρεις ενήλικες πάσχει από υπέρταση, ωστόσο μόνο οι μισοί ακολουθούν θεραπευτική αγωγή.

Να σημειωθεί, Βαγγέλη, ότι η συγκεκριμένη νόσος επιβαρύνεται και από παράγοντες του σύγχρονου τρόπου ζωής. Καθιστική ζωή, νούμερο 1. Παχυσαρκία, κάπνισμα, υπερβολική κατανάλωση αλατιού και αλκοόλ, σε συνδυασμό με γενικά ανθυγιεινή διατροφή και άγχος, είναι όλα αυτά που επιβαρύνουν τη συγκεκριμένη νόσο της υπέρτασης. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε. Και επειδή έχουμε την εντύπωση ότι όλα αυτά αγγίζουν τις μεγάλες ηλικίες ή μετά τα 50 ή μετά τα 60 και πάει λέγοντας, όχι. Καλό είναι να προσέχουμε πολύ πριν τα 50 ή τα 60 μας χρόνια.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά, μέχρι τη 1:15 στην παρέα σας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
4: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και πάμε, Βαγγέλη, να συνεχίσουμε να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας. Θέματα βεβαίως τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καταρχάς, να σταθούμε λίγο στο θέμα, ένα από τα θέματα των ημερών που μπορεί να μην είναι τοπικό αλλά σίγουρα μας αγγίζει όλους μας και έρχεται βεβαίως μέσα από την περιπέτεια υγείας του νεαρού παίκτη του Survivor, του Στάβου του Φλόρου, ο οποίος αν και μέσα από το νοσοκομείο και παρά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, δείχνει το μεγαλείο που έχει και ο ίδιος ως άνθρωπος με το χαμόγελό του, θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα σε άλλους συνανθρώπους που έχουν βρεθεί κατά καιρούς σε διάφορες δυσκολίες. Και παρά το γεγονός ότι έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι, ο ίδιος φαίνεται ότι όχι απλά δεν το βάζει κάτω, αλλά το χαμόγελό του είναι και μια πρώτη απάντηση, είναι ένα πρώτο μήνυμα που στέλνει σε όλους όσους έχουν περάσει ή περνούν δυσκολίες στη ζωή τους. Να σημειωθεί βεβαίως ότι, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ της Ιωάννας Μαρίνου στο πρώτο θέμα, ο 22χρονος αναμένεται τις επόμενες ώρες να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου θα προσπαθήσουν και οι γιατροί να βελτιώσουν την πορεία της υγείας του από εδώ και πέρα. Η μητέρα του και ο πατέρας του, όπως είπαμε και προημερών, έχουν ήδη μιλήσει μαζί του. Η μητέρα του μάλιστα τόνισε και στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ότι μίλησα με το γιο μου, κανονικά λέει, στο τηλέφωνο μιλήσαμε, είναι χαρούμενος που ζει, και της είπε: «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι, ζω», λέει, «τα άλλα θα τα δούμε». Και ακούγονταν καλά η μητέρα του. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι έτσι, και ο ίδιος θέλει, πέραν του μηνύματος που στέλνει σε όλο τον κόσμο με αυτήν την εικόνα και με το χαμόγελο, θέλει να περάσει το μήνυμα και στους ίδιους τους γονείς του και σε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό το μεγαλείο ψυχής, και δεν έχουμε παρά να δώσουμε συγχαρητήρια πραγματικά και στον ίδιο και στους γονείς και στην οικογένειά του για τον τρόπο με τον οποίο

μέσα από την τροχέα και το γεγονός ότι, Βαγγέλη, έχουμε μέσα σε μία εβδομάδα, σε όλη τη χώρα δηλαδή, όχι σε συγκεκριμένη περιοχή, σε μία εβδομάδα πάνω από 2.000 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Οι έλεγχοι, όπως ήταν από το ξεκίνημα αυστηροί, συνεχίζονται και τώρα, με περισσότερες από 2.000 παραβάσεις να καταγράφονται μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, μιλάμε για την 45η εβδομάδα της εκστρατείας, από τις 4 έως τις 10 Μαΐου, όπου έγιναν σχεδόν 19.000 έλεγχοι, 18.952 έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια τους βεβαιώθηκαν συνολικά 2.070 παραβάσεις, από τις οποίες οι 1.958 αφορούσαν οδηγούς και οι 112 επιβάτες. Από αυτές, μάλιστα, οι 1.165 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, οι 109 επιβάτες δικύκλων, ενώ 792 παραβάσεις καταγράφηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων παραβάσεων. Μάλιστα, είχαμε και 53 παραβάσεις που αφορούσαν σε εργαζόμενους, σε υπηρεσίες διανομής. Οι περισσότερες, τώρα να δούμε και γεωγραφικά που βρίσκονται αυτές οι παραβάσεις. Οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, 195, στο Νότιο Αιγαίο 152, δεν πήγε πίσω και η Δυτική Ελλάδα, Βαγγέλη, όπου εκεί είχαμε 135 παραβάσεις, τρίτη θέση δηλαδή για τη Δυτική Ελλάδα, αρκετά ψηλά και η Δυτική Ελλάδα στις παραβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Να πούμε ότι στην Αττική βεβαιώθηκαν 113 παραβάσεις, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία 52 και στη Θεσσαλονίκη 24. Εδώ τώρα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το οποίο λέει η Ελλάς, δηλαδή ότι με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι ποινές για μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί. Κάποιοι ίσως δεν το έχουν καταλάβει ότι έχουν αυστηροποιηθεί, αλλά έτσι είναι. Ή δεν το ξέρουν, όπως λες και εσύ, ναι, ενδεχομένως. Για τους οδηγούς δίκυκλων, λοιπόν, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες, ενώ το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στους επιβάτες χωρίς κράνος. Για οδηγούς επιό, το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ. Και φυσικά, όπως επισημαίνεται από την Ελλάς, στόχος αυτής της εκστρατείας δεν είναι μόνο η επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως η αλλαγή νοοτροπίας και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

αφήνουμε την Ελλάς και τις παραβάσεις να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά βεβαίως τις βάσεις και μάλιστα τις βάσεις των προτύπων σχολείων, αφού λέει οι βάσεις ανεβαίνουν έως και 17 μονάδες πάνω σε σχέση με πέρσι, σχεδόν 1 προς 5 η αναλογία υποψήφιων και διαθέσιμων θέσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ της και η Βασιλική Χρυσοστομίδου μέσα από το πρώτο θέμα. Μιλάμε για μια σημαντική άνοδο που καταγράφουν φέτος οι βάσεις εισαγωγής σε αρκετά πρότυπα σχολεία της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εντυνόμενη ζήτηση των οικογενειών για φίτηση σε σχολικές μονάδες υψηλών ακαδημαϊκών απαιτήσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το σχολικό έτος 26-27 δείχνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι απαιτούμενες επιδόσεις αυξήθηκαν θεαματικά, με ορισμένα σχολεία να μην εμφανίζουν, μάλλον με ορισμένα σχολεία να εμφανίζουν άνοδο ακόμη και 17 μονάδες σε σχέση με πέρσι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις φετινές εξετάσεις συμμετείχαν 8.106 υποψήφοι για 1.809 διαθέσιμες θέσεις σε πρότυπα γυμνάσια και λύκεια, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 4,5 υποψήφιους για κάθε θέση. Η μάχη για την εισαγωγή στα πρότυπα γίνεται κάθε χρόνο όλο ένα και πιο απαιτητική και όπως φαίνεται από τα φετινά δεδομένα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα και φέτος και τα επόμενα χρόνια.

να κάνουμε μια βόλτα από τα Ιωάννινα, να την κάνουμε. Εκεί ο Δήμος Ιωαννιτών εξέδωσε μια ανακοίνωση μιλώντας για την εμφάνιση ενός άγριου ζώου στο παραλίμνιο, μετά από αναφορές μάλιστα πολιτών που έγιναν στον Δήμο Ιωαννιτών, να πούμε ότι είχαμε την εμφάνιση ενός άγριου ζώου. Ο Δήμος μάλιστα επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δασαρχείου φυσικά, και βεβαίως η ανακοίνωση κάνει ξεκάθαρο προς τους πολίτες ότι θα πρέπει να μην πλησιάζουν το ζώο, να μην το ταΐζουν, αλλά να παραμένουν ψύχρεμοι, και σε περίπτωση που το δουν να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο των Ιωαννίνων.

Τώρα, να έρθουμε και σε άλλα θέματα, κοινωνικά μεν, αλλά με τοπικό στοιχείο. Καταρχάς, να σταθούμε στην απώλεια μιας μητέρας ενός παιδιού. Ο λόγος για την Ελένη Χατζάρα Καζάκου. Στο πένθος, λοιπόν, έχει βυθιστεί η περιοχή της Αμφιλοχίας και όχι μόνο, με αφορμή την είδηση για την απώλεια του θανάτου της 59χρονης. Η εξόδιος ακολουθία της οποίας θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στις 6 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας. Η σωρός θα βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα και βεβαίως θα τη συνοδεύσουν ο σύζυγος, το παιδί, οι γονείς, τα αδέλφια, λοιποί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί για το τελευταίο αντίο.

Δυστυχώς, Βαγγέλη, αυτή είναι η ζωή. Δεν υπάρχουν μόνο ευχάριστα, υπάρχουν και δυσάρεστα. Και τα δυσάρεστα δεν αγγίζουν μόνο τις μεγάλες ηλικίες, αλλά και τις μικρότερες ηλικίες. Δεν είναι μόνο η απώλεια της Ελένης Χαντζάρα Καζάκου από την Αμφιλοχία, είναι και η απώλεια του Βασίλειου Σταμάτη από τη Γουριώτισσα σε ηλικία 62 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο 16 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γουριώτισσας. Το μόνο κοινό στοιχείο, μάλλον ένα δεύτερο σχετικά κοινό στοιχείο πέραν του πρώτου που είναι η ηλικία, είναι κοντινές ηλικίες, 59 ετών, 62 ετών, νέοι άνθρωποι που άφησαν την τελευταία τους πνοή. Υπάρχει και ένα ακόμη κοινό ότι είχαν ένα παιδί. Ο Βασίλειος Σταμάτης αφήνει πίσω του ένα γιο, ενώ η Ελένη Χατζάρα αφήνει πίσω της ένα παιδί. Απώλειες οι οποίες σε κάθε περίπτωση μας συγκινούν και δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε από πλευράς μας τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλειπώντων.

Και τώρα, Βαγγέλη, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, να μείνουμε σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο προσφοράς. Από 25 μαθητές, όπως μας ενημερώνει και ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου, τα συσίτια του Αγίου Δημητρίου, ο Πάτερ Κωνσταντίνος Καντάνης κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στους 25 μαθητές γυμνασίου που πρόσφεραν αγάπη και προσφορά συμμετέχοντας στη διακονία. Με πολύ ενθουσιασμό, μας λέει, με σκουφάκια και γάντια, απολαύσαμε τον εθελοντισμό ενός τμήματος της Τρίτης Γυμνασίου Αγρινίου. Και βεβαίως μας αναφέρει πως μία από τις μαθήτριες έκανε την πρόταση, το τμήμα την αποδέχθηκε και με την άδεια της διεύθυνσης οι καθηγήτριες έφεραν τον ενθουσιασμό της εφηβείας στη διακονία της Εκκλησίας και το αποτέλεσμα, όπως λέει ο Πάτερ Καντάνης, ήταν αφενός πεντανόστιμο κοτόπουλο φούρνου με ρύζι, αφετέρου πλούσια εμπειρία στις εφηβικές ψυχές. Δίνω στον άλλον με την ψυχή μου. Είναι και η αγάπη είναι το όπλο που αλλάζει τον κόσμο, αναφέρει ο Πάτερ Καντάνης. Η Ελλάδα μας εξακολουθεί να είναι όμορφη και εκτός από τα φυσικά κάλλη έχει και τις πανέμορφες ψυχές των παιδιών της. Είναι βεβαίως μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά που δείχνει ότι υπάρχουν και αυτοί οι νέοι που είναι έτοιμοι και ικανοί με το πιο απλό να προσφέρουν στον συνάνθρωπο. Και μπράβο τους και στους ίδιους τους νέους και στους καθηγητές τους, αλλά νομίζω ότι η δουλειά ξεκίνησε από το σπίτι.

Ερχόμαστε τώρα σε μια άλλη ενδιαφέρουσα ανάρτηση που έρχεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, ο οποίος κάνει λόγο για την εξέλιξη των έργων στο κεντρικό ρέμα Βόνιτσας, και όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, τα έργα αυτά αφορούν παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο των δράσεων για την ασφαλή και αποδοτική διαχείριση των υδατικών πόρων, προχωρούν οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης της αντιπλημμυρικής ικανότητας του ρέματος, με στόχο την προστασία κατοικημένων περιοχών και υποδομών. Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε και σε δύο ακόμη σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώνονται στη Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για την αρδευτική διόρυγα Πηνίου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού της κήτης με απομάκρυνση φερτών υλικών και αυτοφοιούς βλάστησης, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος, καθώς και για το υδατόρεμα Σαράβαλη Πατρών, όπου υλοποιούνται καθαρισμοί για την αποκατάσταση της ομαλής ροής και της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης μας υπογράμμισε ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ασφάλεια των πολιτών και η στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της περιφέρειας μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της περιοχής.

Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-270051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.

λίγο πριν σας αφήσουμε, να σταθούμε επιγραμματικά και στα του αθλητισμού και βεβαίως να αναφέρουμε το πρόγραμμα αυτής της τελευταίας αγωνιστικής, μιας και το πρωτάθλημα σιγά σιγά ολοκληρώνει. Μάλλον όχι ακριβώς της τελευταίας, της προτελευταίας. Εγώ βιάζομαι να τελειώσουν οι αγώνες. Για κάποιους είναι η τελευταία αγωνιστική, για κάποιους άλλους όχι. Αύριο Σάββατο έχουμε στις 7 Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας, ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος Αθηνών και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Τα τρία αυτά μάτς είναι στο πλαίσιο της, της προτελευταίας αγωνιστικής, της ένατης αγωνιστικής των play-out, και το μοναδικό ενδιαφέρον εδώ τώρα έχει να κάνει με το ποιος θα μείνει. Αστέρας Άκτορ, που είναι το πιο πιθανό πλέον, ΑΕΛ Νόβιμπετ ή Πανσεραϊκός. Ποιος από τους τρεις γηπεδούχους αύριο μπορεί να πανηγυρίσει την παραμονή του? Βέβαια οι διαφορές είναι ξεκάθαρες. Ο Αστέρας είναι στους 32, ο Πανσεραϊκός στους 28 και η ΑΕΛ Νόβιμπετ στους 27. Αν ο Αστέρας κερδίσει, ό,τι και να κάνουν οι υπόλοιποι δύο, τελειώνουν όλα. Γιατί? Γιατί πολύ απλά η διαφορά είναι στο συν 4. Αν ο Αστέρας κερδίσει την Κηφισιά, την βαθμολογικά τουλάχιστον διάφορη Κηφισιά, τότε ο Αστέρας πάει στους 35. Ακόμη και αν ομιγέννητο ο Πανσεραϊκός κερδίζει εμάς εκείνη την ώρα και πάει στους 31, πάλι θα υπάρχει διαφορά ασφαλείας και θα απομένει μία αγωνιστική. Άρα, μόνο και μόνο σε περίπτωση νίκης του Αστέρα Άκτορ, όλα τα άλλα δεν έχουν νόημα πια. Έτσι και κερδίσει ο Αστέρας, μένει στην κατηγορία και υποβιβάζονται ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανσεραϊκός. Την Κυριακή τώρα έχουμε νωρίς Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος, ενώ αργότερα τα δύο μεγάλα ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Όμως το ελληνικό πρωτάθλημα τελειώνει με τους αγώνες της 10ης αγωνιστικής των play-out την ερχόμενη Πέμπτη στις 7. Μέχρι τότε βεβαίως έχουμε χρόνο να τα δούμε και να τα αναλύσουμε.

ακούμε, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, ακούμε και το τραγούδι που φαντάζει ως το νικητήριο στον αυριανό μεγάλο τελικό της Φιλανδίας. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε το τραγούδι της Αυστραλίας. Ποιος ξέρει, αν γίνει ανατροπή, ίσως το ακούσουμε το πρωί της Δευτέρας. Μέχρι τότε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλους μας. Τα λέμε και πάλι Δευτέρα στις 11 με νέα και ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: FM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το βήμα του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα στείλει μήνυμα συσπήρωση, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει επανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Το μίσθωμα του ακινήτου που νοικιάζει η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης είναι 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ ότι πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο και σημείωσε πως όταν σηκώνεις το δάχτυλο και διατείνεσαι πως είσαι κήρυκας ηθικής, θα πρέπει να κοιτάς και τα δικά σου. Ανέφερε επίσης πως ουδέποτε έθεσε θέμα παρανομίας και πως έθεσε ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Το σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου έχει προχωρήσει σε οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη, δήλωσε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει το βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα και πως ανακαλύπτει ανύπαρκτα θέματα, καθώς φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία. Για την υπόθεση του πόθεν έσχεση του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν δοθεί εξηγήσεις. Ξεκίνησε από λάθος του λογιστή, είπε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Ό,τι αφορά το ακίνητο, απάντησε πως οι κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας είναι τοξικές και στο γνωστό συκοφαντικό τόνο. Τουρκική πρόκληση στην περιοχή των Ιμίων. Τουρκική ακτεωρός προσέγγισε ελληνικά λιευτικά, ενεργοποίησε τις ειρήνες για να τα αναγκάσει να απομακρυνθούν, ενώ το πλήρωμά της έστρεψε το πυροβόλο όπλο της πλώρης απευθείας στους Έλληνες αλλοιείς. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία. Εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό δύο άνδρες το περασμένο Σάββατο. Στη διεθνή ενημέρωση, οι εισαγγελείς στη Γερμανία απαγγέλουν κατηγορίες σε παιδίατρο για 130 αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμό παιδιών. Στα αθλητικά, ο Έλληνας πρωταθλητής Άρης Ψαρός κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 54 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοτό Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Γερμανία. Στο μικροσκόπιο της Αλ Χιλάλ, ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,84% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1632 ισοτιμία ευρωδολαρίου. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά.

0: cuando dice:
1: Empezamos con mente jarraga, durando dentro Málaga.
2: Θα την ξανακάνουμε μπλε όλη την Ελλάδα.
1: Málaga. Alaba me salta un lago, pasando lo malo trago. Pan de cuatro y el agua traga.
2: Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχω δεσμευθεί.
1: Málaga.
2: Υπογράψει μαζί σας συμφωνία αλήθειας.
3: Ρένο μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένο!
2: Η παράταξή μας να γνωρίζει μόνο νίκες.
4: Πάρτα μωρή άρρωστη.
1: De noche luces apagan y solo la alumbra un faro. Pirata busca dinero.
2: Ερχόμαστε από πολύ μακριά.
5: Ρε καλή άκρη, ρε!
2: Πηγαίνουμε πολύ μακριά.
6: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
7: Πραγματικά, ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, στο αεροδρόμιο. Οπότε είπαμε να κινηθούμε και σε τέτοιους ρυθμούς, γιατί είναι ένα μεγάλο κόμμα και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτο. Βεβαίως, περιμένουμε να ανακοινώσει 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, η οποία χτες έκανε ένα βίντεο με ένα περιστέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο περιστέρι είναι τρεις φορές όσο το κεφάλι της Καριστιανού. Κάτι έχουν κάνει λάθος. Ή έχει φάει πάρα πολύ το περιστέρι, ποιος ξέρει τι σαβούρωσε, και πάει, το σηκώνει, παρόλα αυτά φεύγει ψηλά πάνω, μπροστά στο Ολύμπιον το περιστέρι. Και εκεί ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού με μουσικές Μίκη Θοδωράκη ότι 21 Μαΐου έχουμε αυτό το κόμμα. Τον Ιούνι του θεριστή θα κάνει ο θεριστής, ο Τσίπρας θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Και περιμένουμε και το Σαμαρά με την ευγενική υποστήριξη από κάτω χορηγία, όχι χορηγία, υποστήριξη Καραμαλή. Όλα αυτά το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο. Οπότε, παρόλα αυτά και με αυτά ως δεδομένα, οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα έχει συνέδριο και θα μαζευτούν εκεί οι νεοδημοκράτες.
2: Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μια νίκη που, θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες που κρατάτε πάντοτε
7: ένα αρχίδι.
1: Está cayendo tormenta, pero me tapa el neopreno.
2: Ψήφος στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει
5: Everyday μαλακία. Γιατί αυτοί είμαστε.
8: Αυτοί είστε.
1: Y una noche más, siempre es una noche menos. Y no sé dónde estoy, ni mañana dónde estaremos. Aquí seguiremos.
2: Μια νίκη που, θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του Πυρσού.
7: Α, Πυρσός ήταν τελικά. Δεν ήταν το άλλο που είπε στην αρχή. Εδώ απευθύνεται προς τους νεοδημοκράτες από προηγούμενες εσωκομματικές διαδικασίες και από προηγούμενο συνέδριο. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα φρέσκα ηχητικά βεβαίως από αυτό το συνέδριο, το οποίο ξεκινάει σήμερα, ξαναείπαμε, στο αεροδρόμιο. Οπότε σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, μια μέρα χαράς.
9: Σήμερα μαύρος ουρανός.
10: Χαρά Θεού είναι έξω.
9: Σήμερα μαύρη μέρα.
10: Τι έχει συμβεί?
9: Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται.
5: Σταμάτα, σιγαμένη.

0: Και η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα.
1: Σταμάτα!
0: Αλλά...
2: Εδώ στο άλλα να φρενάρουμε. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος και της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλάει ότι αυτή η κυβέρνηση συμπεριφέρεται δρά με σοβαρότητα. Το ακούσαμε, το είπε. Το ακούμε, δεν το προσπερνάμε. Ξέρουμε ότι ισχύει αυτό, γι' αυτό δεν το σχολιάζουμε. Και βάζει ένα αλλά. Θα ακούσουμε τι ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
3: Τη βάψαμε.
4: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασαβιόλα που μας

0: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Νομίζω ούτε έτσι. Ψουζόμαστε ακόμη και αν η Παναγιά βάλει το χέρι της. Ωραίος χαρακτήρας από το Παρτάλι με τον τρόπο που τα έλεγε. Παρτάλια γενικώς, τα ακούμε εδώ. Ο κύριος Χατζητάκης λοιπόν μας είπε ότι είναι η δύναμη που μπορεί η Ελλάδα να ακουμπήσει πάνω στη Νέα Δημοκρατία. Με αυτά που έχουν βγει τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Με σκάνδαλα, με υποκλοπές, με ακρίβεια. Τι άλλο έχουμε στην μερίσια διάταξη. Ξυπασμένα στελέχη από εδώ και από εκεί. Αρπακτικά γενικώς, περιστέρια Χριστιανού, κοράκια, γεράκια ετούτοι εδώ. Όλο αυτό είναι ένα παζλ της σύγχρονης παζλ, της σύγχρονης πολιτικής σκηνής. Να θυμίσουμε, επειδή υπάρχει και συνέδριο σήμερα και θα τα πούνε μεταξύ τους εκεί, ότι είναι μια κυβέρνηση των αρίστων πρώτων, φαίνεται αυτό, και δεύτερον μια κυβέρνηση που δεν μασάει και έχει συγκρουστεί με συμφέροντα.
3: Αυτός ο δραστικός εξυγχρονισμός του τόπου, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει, ναι, έχει ενοχλήσει πολλούς. Και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία του. Αυτά τα κέντρα λοιπόν θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγκυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε.
1: Τη βάψαμε.
2: Τη βάψαμε. Κολλάει και εδώ λοιπόν, ακούσαμε, δεν μασάνε. Θα κρατήσουμε αυτή τη φράση και στο πρώτο πληθυντικό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βέβαια τη λέει και τα συμφέροντα, ξέρουμε αν μασάνε και αν δεν μασάνε. Κρατάμε το δεν μασάμε και το φέρνουμε στην καθημερινότητα των πολιτών όταν πάνε στη λαϊκή αγορά και στα σούπερ μάρκετ.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα τα ίδια είχανε. Οι ντομάτες 3 ευρώ. Οι τιμές είναι πανάκριβες παντού.
3: Δεν μασάμε.
4: Και στο μάρκετ και εδώ. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, που είναι ακριβά τώρα, φράουλες, καρπούζια, πεπόνια που βγήκαν, δεν παίρνουμε.
3: Δεν μασάμε.
4: Δεν μπορούμε.
5: Εγώ θα θυμηθώ τα παλαιότερα χρόνια που παίρνα πληθώρα φρούτων με 30 ευρώ. Γέμιζα το καλάθι φουλ.
3: Τώρα δεν μασάμε.
5: Θα πάρω από όλα τα είδη, αλλά μετρημένα. Δηλαδή θα πάρω 5 κομμάτια από το καθένα και θα είμαι και ευχαριστημένη. Με περισσότερα χρήματα.
1: Τη βάψαμε.
3: Δεν μασάμε.
2: Με την έννοια δεν τρώμε. Αυτό το έδωσε, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τη γραμμή. Οπότε δεν πολύ μασάμε όπως παλιότερα. Τρώμε λιγότερο, γιατί λιγότερο ψωνίζουμε. Το γνωστό αυτό, όποτε πάει κάμερα σε σούπερ μάρκετ, εδώ ήταν και ηχητικά από λαϊκή. Οι γυναίκες εκεί κάναν τις συγκρίσεις, τι συνέβαινε παλιά, τι συμβαίνει τώρα και πώς ακριβώς ψωνίζουν. Μια που βγήκαμε στο δρόμο, θα πάμε παραπέρα. Εντόπισαν οι κάμερες των social media μια συμπολίτησά μας, Ελληνίδα καθαρή, η οποία τι έκανε. Πέταξε κάτι κεφαλάρια αυτοκινήτου, τα πέταξε χτες, τα έβγαλε εκεί σε μια γωνιά για να τα πάρει ο Δήμος. Όμως πριν περάσει ο Δήμος, πέρασε με ένα τρίκυκλο ένας αλλοδαπός, που υπάρχουν πάρα πολλοί και μάλιστα είναι ένα σύστημα ανακύκλωσης όλο αυτό, και το αμάζεψε αυτός ο άνθρωπος πριν περάσει ο Δήμος να τα πάρει, να τα πάει να τα δώσει εκεί που πρέπει, να βγάλει και ένα μεροκάματο. Η κυρία το είδε αυτό, η συμπολίτησά μας, και δεν της άρεσε που τα πήρε αλλοδαπός και έκανε ολόκληρο θέμα. Τι έκανε? Είδε τον άνθρωπο όταν ήταν στο τρίκυκλο, το τρίκυκλο είναι και ελαφρύ όχημα, και είχε μπει στο, ο οδηγός καθόταν στη θέση του, αυτή ήταν κρεμασμένη στο παράθυρο, μισή στο δρόμο, μισή κρεμασμένη, και τον κρατούσε, του κρατούσε τα χέρια για να μην βάλει μπρος και να μην φύγει, γιατί ήθελε τα κεφαλάρια της, αυτά που είχε πετάξει χτες, ήθελε να μην τα πάρει ο ξένος και ήθελε να τα πάρει πάλι η ίδια για να κάνει ζημιά στον ξένο προφανώς, και το είδαν οι γείτονες εκεί και το κατέγραψαν.
6: Από εδώ δεν θα ξαπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
7: Και τι θα το κάνεις?
6: Δεν σε νοιάζει εσένα. Δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
7: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως. Πρέπει να ερεμήσεις.
6: Ρε είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ. Φτώσου.
7: Πρέπει να ερεμήσεις.
6: Φτώσου.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.
7: Τι πράγμα.
6: Φτώσου.
7: Είναι συμπεριφορά αυτή.
6: Εσένα είναι συμπεριφορά.
7: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο δυο ώρες και τον βασανίζεις.
6: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
7: Τα κεφαλάρια που ήτανε.
6: Εκεί ήτανε.
7: Πεταμένα.
6: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
7: Ποιος τα πέταξε εκεί.
6: Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες.
7: Ποιανού είναι.
6: Δικά μου που τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
7: Και του είπες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
6: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο.
7: Πού του είπες, όπου βρεις.
6: Τα πάρει ο Δήμος. Εσείς τι είστε δικηγορός.
7: Πρέπει
6: να φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
8: Που κάνει την παράνομη.
6: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
8: Δεν έχει τα κεφαλάρια άνθρωπος.
6: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι ένα δικηγορός.
9: Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
6: Δικηγόρος είσαι, κυρία μου.
9: Άντε
6: πνίξου. Άντε πνίξου. Κυρία Άντσα. Κυρία Κατίνα.
9: Ναι, κυρία.
6: Φέρει τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
7: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
6: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
7: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
6: Συμπεριφορά είναι δική σου. Φτώσου ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ.
7: Έχεις βγάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
2: Το κριτήριο εδώ είναι αν είσαι Έλληνας. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί η ίδια θεωρεί τον εαυτό της Ελληνίδα, καθαρό είμαι προφανώς, και προτιμάει και θέλει και άλλους συμμάχους να είναι Έλληνες δίπλα της για να πάρουν από τον Μέρο Καματιάρη τα κεφαλάρια που είναι άχρηστα στην ίδια και άχρηστα σε όλους εκεί. Η μόνη χρησιμότητα είναι για τον οδηγό του τρίκυκλου. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θέλουν τα κεφαλάρια γιατί είναι παλιά προφανώς και τα έχει πάρει εδώ η κυρία η οποία έχει εκνευριστική συμπεριφορά, είναι σκατόψυχη και όλο αυτό αντανακλάται στη φωνή. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, από τη φωνή μόνο καταλαβαίνεις τι ποιότητα άνθρωπος είναι αυτός και πώς μιλάει. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω και μόνο που καλημέρα που σου λέει εκνευρίζεσαι από τη χρειά, από το ρυθμό και από το τι λάθος φωνή. Είναι όλο λάθος αυτό γενικώς σε αυτή την κυρία. Μια δυστυχισμένη έρμη. Κανείς ποτέ δεν της άνοιξε έναν ορίζοντα και τώρα τα έχει βάλει εκεί και αγκαλιάσει το τρίκυκλο να μην φύγουν τα κεφαλάρια με βασικό όμως. Διακύβευμα εκεί, ποιος είναι Έλληνας.
6: Ρε είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ. Φτώσου.
7: Πρέπει να ερεμήσεις.
6: Φτώσου.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.
10: Στα όριστα αγρίων, στα ξύλα, στα λαγκάδια, στις θάλασσες, στα βάθη, απ' τη σικιά να αφήνεις.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.

0: chit-chat.
1: Τόσο ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ.
2: Ein Zug gegen miese Laune, ein Schuss auf die Friedenstruppe. Wir fallen tief, denn wir fliegen hoch, alles wie gewohnt. Spiel mir das Lied vom Tour.
1: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
3: Άντε με τα κεφαλάρια, αυτά πέταξε τα κεφαλάρια, δεν τα ήθελε. Και παραφύλαγε να δει ποιος θα πάρει τα κεφαλάρια. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι είναι, μέχρι τέλους το πάνε, έχουν αιμονές, έχουν διάφορες ιδιομορφίες, πολύ κομψές φράσεις όλες αυτές, και είναι πολύ χρήσιμοι και στους γύρω. Και ωραίοι άνθρωποι, μιλάς, συσχετίζεσαι μαζί τους και έχεις φύγει μετά την συσχέτιση αυτή διαφορετικός. Ωραίος, είδες ένα ωραίο παράδειγμα. Σου άνοιξε ορίζοντες. Ότι σώζω τα κεφαλάρια να μην, που είναι για πέταμα, για να μην τα πάρει ο ξένος. Πέταμα, ναι, στα σκουπίδια οπουδήποτε. Να μην τα πάρει αυτός. Όλο αυτό, πολύ σωστά το κατέγραψε κάποιος και την έχει κάνει ρόμπα στο Πανελλήνιο. Έχει γίνει viral ήδη αυτή η κυρία με όλα αυτά τα που έκανε. Ποιοτικό δεν το λες. Ποιοτικό όμως θα είναι αυτό που θα συμβεί στο συνέδριο, για να ξαναγυρίσουμε, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και γιατί θα είναι ποιοτικό? Διότι θα μαζευτούν εκεί οι ποιοτικοί.
4: Είδατε όμως ανθρώπους που ο καθένας τους έχει μια ξεχωριστή διαδρομή. Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Με ποιότητα.
5: Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι.
4: Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Μου έρθε με μπλοκ, μελωδίνα πιάνο.
4: Ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Γιατί εσάς ήδη... όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
8: γιατί
7: να καταλάβω.
8: Γιατί ήμουν ωραίος κυρία.
7: Τι είχατε κάνει?
8: Καραμίτρο.
6: Imaginando, paso todo lo día imaginando.
4: Με ποιότητα.
8: Θα σας γδάρουμε.
6: Problemas en mi mente ignorando.
9: Η Παναγιά να βάλει το

Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως ακούσαμε, λίγο προσυνεδριακή, λίγο της Παρασκευής γενικότερα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο είναι 211-1080-880. Εδώ τελειώσαμε με τα πολιτικά. Αυτή την ώρα στην Ηλιούπολη, στον Ιερό Ναό εκεί, τον κεντρικό της Κοιμήσεως, γίνεται τρισάγιο για τα κορίτσια, τα δύο 17χρονα. Αν δεν έχετε ακούσει την είδηση, χθες το βράδυ κατέληξε και η δεύτερη, η Έλενα. Νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, έκανε προσπάθειες οι γιατροί, αλλά από τον εκτό όροφο, όταν βρεθείς κάτω, προφανώς δεν ήταν πολύ εύκολη η κατάσταση. Η Μελίνα, η πρώτη κοπέλα, 17 χρονών, είχε καταλήξει αμέσως. Ήταν δύο φίλες αχώριστες, όπως λένε όλοι οι μαθητές που τις ήξεραν, διπλανές στο Θρανείο, άριστες μαθήτριες, πάρα πολύ καλές μαθήτριες. Ήταν μαζί στη ζωή τα τελευταία χρόνια και από προχθές είναι μαζί και για πάντα στην αιωνιότητα.

0: Για τα δύο κορίτσια λοιπόν, για τη Μελίνα και την Έλενα, και αυτή την ώρα επίσης γίνεται και η καύση της πρώτης κοπέλας πάνω στην Ριτσόνα. Εμείς που μένουμε εκεί, Ηλιούπολη, προφανώς είναι το θέμα συζήτησης, νομίζω και εκτός Ηλιούπολης, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά στον τόπο είναι διαφορετικό, γιατί περνάμε από το, εγώ περνάω από την πολυκατοικία. Από αυτή την πολυκατοικία είναι ο δρόμος μου. Και γενικώς η πλατεία τέχνης που είναι ο σύλλογος που έχουμε στεγάζεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο, κάτω από το πέμπτο λύκειο που πήγαιναν τα παιδιά. Δηλαδή όλο δεν μπορείς να γλιτώσεις και υπάρχουν πολλοί φίλοι, πολλοί συγγενείς, πολλοί γείτονες οι οποίοι συζητάνε αυτό το θέμα, αισθάνονται την ανάγκη να ανταλλάξουν απόψεις για αυτό το θέμα. Νομίζω και ξένοι άνθρωποι, όχι μόνο ντόπιοι εκεί δικοί μας. Οπότε είναι πολύ λογικό. Τελεία σε αυτό, αν και δεν μπαίνει τελεία με τίποτα, γιατί έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση για πολλά θέματα που μπήκε πολύ άγρια και μπήκε και πολύ επιτακτικά αυτή η συζήτηση για τις ευθύνες της κοινωνίας, για τις ευθύνες της πολιτείας με δομές, υποδομές που δεν υπάρχουν καθόλου, για τις ευθύνες της οικογένειας, για στοιχήματα και στόχους που βάζουμε οι άνθρωποι που είναι τίποτα και φουσκώνουν τα μυαλά των νέων ανθρώπων που έχουν άλλο επεξεργαστεί και δεν μπορούν να ανεχτούν και να αντέξουν καταστάσεις που ένας μεγάλος ενήλικας μπορεί να τις αντέξει, που ούτε και οι μεγάλοι πολλές φορές. Γενικώς όλο αυτό είναι ένα ενδιαφέρον δυστυχώς θέμα που έρχεται και πρέπει να συζητηθεί και να το λήξουμε όσο γίνεται τώρα με αυτή την τραγικότατη αφορμή να λήξει αυτό το θέμα. Όχι πίεση στα παιδιά, ελεύθερα να ζήσουν όπως θέλουν, όπως γουστάρουν τα ίδια και με λάθη και με αδυναμίες. Δεν υπάρχει καλύτερο. Να μην είναι όλα τέλεια. Δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια στη ζωή. Δεν είναι κανείς τέλειος έτσι κι αλλιώς. Και η τελειότητα είναι εκνευριστικά βαρετή. Καλύτερα ποικιλομορφία, αγώνας, βελτίωση, δρόμος να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος, να, μέσα από τα λάθη, μέσα από τα πεσήματα αυτά που λέμε όλοι, ότι έπεσα, στεναχωρέθηκα, λύγησα. Ο άνθρωπος όταν λυγίζει είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος. Άρα μην το αποκλείουμε αυτό, μην του βάζουμε χ. Είναι μέσα στη ζωή. Πρέπει να γίνει και θα γίνει. Νομίζω αν δεν το κάνουμε και τώρα με αυτή την αφορμή, που δεν είναι αφορμή, δεν πρέπει να είναι ο θάνατος δύο παιδιών αφορμή, αλλά το λέω και καταλαβαίνετε και πώς το λέω, για να μην ξαναέχουμε τέτοιες καταστάσεις όσο γίνεται, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνίας, είναι και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες, προφανώς όλο αυτό το μείγμα, αλλά όσο μπορούμε τα ποσοστά της κοινωνίας, της συμμετοχής της κοινωνίας, της πολιτείας, των υποδομών, της γειτονιάς, των δικών μας συμπεριφορών, μπορούμε αυτά να τα εξαλείψουμε και να μείνει μόνο κάποια ελάχιστα ποσοστά ψυχισμού που μπορεί και αυτά να παίζουν κάποιο ρόλο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, πάντως, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα λαό, τελείως διαφορετικό κλίμα, και αμέσως μετά διαφημίσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Σαλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικεί ο Τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος, μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου, προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, δελφίνει στον Αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Γιάννα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προσαρμοσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η μέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
11: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα. Στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
17: Τη βάψαμε.
18: Και δεν ξέρουμε και τι χρώμα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα είναι το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που έχει βγει ο Άδωνης, έχει κάνει αποκαλύψεις, βγήκε ο Ανδρουλάκης, έδωσε τις απαντήσεις του και εκεί ο Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε ένα κομβικό όνομα.
19: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
20: Σωστό.
19: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός.
21: Μπορεί Κατακουζινά.
19: Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο? Δεν τον ξέρετε?
20: Εμείς.
19: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό?
21: Μπορεί Κατακουζινά.
19: Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Mono News, που το υπογράφηκε κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, τον γνωστό Βυζαντινολόγο.
22: Ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου, το αποχαιρετικό σύστημα στο Βυζάντιο.
18: Ξέρω, λέει, έναν από το τάδε σύριαλ, το γνωστό Βυζαντινολόγο. Οπότε πάμε να ακούσουμε και το λαό, το δεύτερο μέρος.
23: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα οικουμενικά του.
24: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
23: Έλατε.
24: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
25: Η κυβέρνηση του κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστό παριστάμενο του Υπουργού Υγεία, θα παραδώσουμε στου διαδόχου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
23: Ρε φίλε, τι ξεφτιλίκι είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
24: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
26: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
24: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
26: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
24: Δεν το ξέρω.
26: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
27: Γεια σου, με τη μία.
24: Ναι, γεια, τι θες.
27: Είμαι ηχολήπτης.
24: Έλα.
27: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον.
24: Όπα.
27: Όπα.
24: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
27: Να ξέρεις, μου το στείλει άλλος ακροατής.
24: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή την έχει γλυκάνει.
27: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
24: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
27: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
24: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
28: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
29: Έχω πόλεμο εναντίον σας, παλιοκουμούνια. Είσαι το
24: τρόουν. Εσύ έχεις τον τρόουν.
29: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε. Να ντρέπεσαι εσύ.
24: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
29: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλει.
24: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι?
29: Κίνηση.
24: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
29: Είμαι παντρεμένη.
24: Άσε τα με τον Κλειωμένη, είσαι παντρεμένη.
29: Και
24: ο άλλος είναι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
29: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
24: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
29: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
24: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
29: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
24: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
29: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
24: Με τι?
29: Ήξε το τέλος σου του.
24: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
29: Έχεις

0: Ότι όλο αυτό θα τέλειωνε με τον Τσίπρα, το φρέναρε πολιτικά και σωστά όπως πρέπει και όπως το αξίζει. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας, για να αρχίσει το μαγκαζίνο μετά να μάθουμε τα νέα. Οπότε εμείς τα υπόλοιπα με τα νέα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
1: Y ahí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas.
2: Πρώτα θέλω για το τραγούδι του Αϊκίλα. Και θέλω να μπούμε λίγο στο πνεύμα της Eurovision, οκ. Okay?
3: Είναι ώρα ήταν.
2: Λοιπόν, ο πρώτος που έχει γράψει τραγούδι και το έκλεψε, είναι ξεκάθαρο, ο Αϊκίλας, είναι ο Χρήστος Δάντης. Το μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ θα κάνει η Ferrari. Το ξέρεις?
3: Ω, με πιάνεις αδιάβαστο, να πω την αλήθεια.
2: Τέλεια, λοιπόν, το βρίσκεις, το βάζεις, εννοείται. Οκ, okay. Και μετά βάζεις και το Αϊκίλα για να δεις ότι είναι κλεμμένο, όχι η μουσική, η στίχη.
3: Αμάν, κακό. Οκ.
2: Τέλεια, θα βάλεις και στο Δάντη, ε.
3: Γιατί δεν βάλω και στο Θάβαζα έτσι και δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Είχα! Βάλε και το είχα του Δάντη επίσης.
3: Έχει είχα. Πού το είχε?
2: Έλα, κάποια στιγμή που είχε πάρει κάποια Eurovision, κάτι τέτοια και γύρισε στο αεροδρόμιο. Και Αποστόλη.
3: Όχι, κάποια Eurovision. Το number one έχει κερδίσει, σε παρακαλώ. You're my lover, undercover.
2: You're my sacred passion and I have no other. Έχει αυτό το number one, σε πιάνω αδιάβαστο όμως. Και στο αεροδρόμιο εκεί, στην περιμένα δημοσιογράφη και με φώναζε.
3: Δεν το θυμάμαι αυτό, το χάνω και κάποια, εντάξει.

0: Έλα, Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Γίνεται να βάλει πρώτα τον Ανδρουλάκη, ναι, λέει, για το ποτάμι που έρχεται, το νερό. Το τραγούδι τρέχει, τρέχει το νερό. Τα νερά τη Μαγούλα. Και να τελειώσει μετά με τη Φωτοφούλ που λέει Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι. Το νερό μπήκε στο αυλάκι.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
2: Όποτε και να προκηρυχτούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο, το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
3: Καλά μαλάκας είσαι.
4: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
5: Cuando estás en la mano, soy de Radio Vallecano, en el campo eres mi hermano.
6: ¡Upa, Radio Vallecano!
5: Y yo no soy de Vallecas, la, la, la, la, la, la, pero me suda las tetas. ¡Vallecas libre!
7: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
7: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
7: Πάντα καλά. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για δόκε.
7: Το θεριστή του Τσίπρα.
1: Ναι.
7: Και να βάλετε το τραγούδι το Judas Priest, το The Reaper.
1: Ναι, όλο αυτό σκεφτήκαμε.
8: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
9: You're in for surprise. You're in for a shock.
8: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει.
9: In London town streets, when there's darkness and fire.
8: Οι καρποί μεγαλώνουνε.
9: When you least expect me, and you turn your back, I'll attack.
8: Ο θεριστής.
9: Oh, hear my warning, never turn your back on the ripper.
8: Ο θεριστής έρχεται.

0: Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις ρε ψυχή, καλά είσαι?
1: Έλα καλά.
0: Να μιλήσουμε. Λοιπόν, να μην σε κουράσω, θέλω δύο αφιερώσεις για την Παρασκευή. Μία από τις δύο, όποια θέλεις. Η μία είναι του Άδωνη Γεωργιάδη, η Νταντά που του μίλαγε και του έλεγε σου έδινα τα τσισάρια σου και τάπινες, θυμάσαι? Το έχεις κάνει εσύ ή ο συγχωρεμένος ο Τζίμις, ο Πανούσης? Και το άλλο είναι το πείμα του Κούλη που όταν έχουν καταστραφεί όλα και είσαι εσύ επιέτειος και δεν μπορεί να το πει στα ελληνικά και το μεταφράζει στα αγγλικά στο τέλος. Όταν όλα έχουν καταστραφεί γύρω και είσαι εσύ ο ένοχος.
1: Α, ναι, ναι, του Κίπλινγκ.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, αλλά από εμάς ψωνίζει. Πελάτη τον έχουμε. Λοιπόν, βάλε ένα από τα δύο όποιο θέλει. Σε ευχαριστώ πολύ. Και στις κάλτσες.
2: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλτσες.
1: Στις κάλτσες, εννοείται στις κάλτσες. Δαγκωτό.
3: Κι αν ως απόκτησες, μπορείς ένα σωρό μαζί να τα μαζέψεις και δίχως φόβο, κορώνα ή γράμματα όλα να τα παίξεις και να τα χάσεις και από αρχής ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι και να μην βγάλεις και μιλιά ποτέ για αυτό το ξαφνικό χαμό σου.
4: Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι.
5: Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, friend.
5: Αυτό το Αλέξη που καθάρισε τη φωνή του για να πει το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
1: Ναι, αυτό το λες με καθαρή φωνή μόνο.
5: Ναι, γιατί είναι σπουδαίο, ξέρεις τι μου θύμισε και θέλω να τη γνώμη σου. Το Σιμίτι, τότε που είχε πει το αισθάνομαι δυσάρεστα, που θέλω να πω, θυμάσαι αυτό?
1: Α, όχι, αλλά ναι, οκ, okay, το ακούω.
5: Ήταν τότε που είχαν τσακωθεί ο Παπανδρέου με τον Βενιζέλο και ήταν εκεί μια πολύ μεγάλη φασαρία στο συνέδριό του και ξαφνικά σηκώνει το Σιμίτι και λέει θέλω να πω και λένε όλοι παρακαλώ και ο πρόεδρε και μετά αισθάνομαι δυσάρεστα. Άρεστα. Το είχατε παίξει εσείς, είχατε βάλει μετά και το έφαγα πολύ πατώ.
1: Ναι. Και τι θες τώρα να το ξαναβάλω, δεν κατάλαβα.
5: Θα ήθελα να μπορείς να το συνδυάσεις. Και άμα σου αρέσει και εσένα, τι έχεις.
6: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
7: Απορώ λοιπόν πώς έρχεται εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το θέμα. Αυτό διασπά την ενότητα. Αισθάνομαι δυσάρεστα.
8: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
9: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
9: Όχι,
8: έφαγα πολύ πεπόνι.
10: Μαζί τα φάγαμε.
11: Somos los hinchas, más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas. Nuestro rayito revolucionario, todos los fachas, fuera de mi barrio.
12: Και κάτι ακόμα. Μια χάρη θα ήθελα για την Παρασκευή. Μια
1: φωτιά
12: για τον παπά μου. Θα τον δω την Παρασκευή μετά από 4 μήνες επικάλυψη του γονείς μου. Θα αφαιρώσουμε τα μαλλιά σου.
1: Έγινε.

0: Έλα, φίλο Αποστολή.
1: Έλα.
0: Δεν το πιστέψεις.
1: Δοκίμασέ με.
0: Άκουγα προχθές ειδήσεις στην ΕΡΤ εντελώς τυχαία και μάντεψε τι άκουσα. Το άκουσα και γέλασα και συνθυμήθηκα.
1: Για πες.
0: Υπάρχει όντως σύλλογος φίλων της αστυνομίας.
1: Το ξέρω ότι υπάρχει.
0: Και βράβευσε έναν δημοσιογράφο, τον Γεραφέτη.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν τώρα που σου ενθουσίασε. Μεγάλη ανακάλυψη έκανε, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν, βάλτε το που την μπορείς και είδα να το κάνω συνδυασμό.
1: Έγινε.
0: Γιατί
1: χαίρεται ο άνθρωπος, έλεγε.
2: Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια εκδήλωση του ομίλου φίλων ελληνικής αστυνομίας.
3: Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
3: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
1: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας?
3: Ναι, ναι.
1: Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και τι, και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα? Ρε, κοίτα ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους.
3: Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας?
1: Μπότσι.
3: Πώς?
1: Μπότσι.
3: Φώτης.
1: Μπότσι.
3: Μπότσι.
1: Ναι, πώς λέμε, καμπότζι με τσι και χωρίς κα.
3: Μάλιστα.
1: Ναι.
3: Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο?
1: Με μένα, παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε? Το βλέπεις? Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
3: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
1: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούγια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
3: Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε?
1: Τι άλλο να πω, να, ρε. Ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός, φάτε τον βουρ. Πανταγκάζει, ρε, με το ξαρά.
3: Ναι.
1: Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.

0: Ήθελα να σου πω, σε παρακαλώ, για την άλλη Παρασκευή, αν μπορεί να κάνει μια αφιέρωση. Την κάνω την αφιέρωση στα παιδιά μου και στου δύο. Θα πάρει το χάρτη μου τσίρκο από τι τρύπε. Έχει ένα δύστιχο μέσα που λέει ότι η ζωή είναι μεγάλη για να την κάνει καρναβάλι και η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Και ταιριάζει πάρα πολύ στην κατάσταση που σου.
1: Η ζωή είναι μεγάλη, μη την κάνει καρναβάλι.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι γελοτοποιό ο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είναι κλόουν.
3: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Με κάνει να κλαίω και φαίνω μαστίος,
4: γίνω μαστίος. Πώς το λέει?
3: Ναι, λέγεται.
4: Ο Απόστολος είναι.
3: Ωραία.
4: Εκεί που μιλάνε οι λευκαζίτες για τον drone, να βάζει το γαρεξίν για τον τραμπάκουλα, ρε. Το θυμάσαι?
3: Ναι, ναι.
4: Τον τραμπάκουλα. Φτιάχτε ωραία.
3: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
5: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
3: Ναι.
5: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκηνί και δένει το σκάφος.
6: Κύριε τραμπάκουλα, τον είδατε ολόκληρο?
7: Δεν θα μπορώ να το πω με το βιβλίο του, γιατί πέσει κουριακτό, έχει πέσει με λάμψει και τα σπρώχνει. Θα πέσει το γυαλό.
5: Το σπρώχνει, το τραβάω κι εγώ με το σκάφο και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
7: Δεν μπορώ να σου το πω, γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρφάβητο.
3: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφο το οποίο τραβάτε?
5: Όχι, τι να καταλάβω, ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφο.
7: Αυτό ακριβώ που είχε την εικόνα. Την εικόνα είχε σαν ζόμπι.
5: Με κάποια αυτά τράβηξα το σκάφος από τα βράχια.
6: Εσείς τρομάξατε?
7: Όχι, παιδάκι, γιατί να τρομάξω? Εγώ είδα το ζόμπι.
5: Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική.
3: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
8: Somos los hinchas, más petarderos, los más borrachos, los más fieros y porreros. Por nuestro rayo, por el que vivimos, por nuestros petas, por ellos morimos.
9: Και να βάλει ένα τραγούδι το αν γλιτώσει το παιδί, μπορεί να το βάλει την Παρασκευή παραγγελία. Για όλα τα παιδιά, είτε πετύχουν είτε όχι.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
0: Έλα, για μία αφιέρωση και περνώ για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Είχα ξαναπάρει, αλλά είχε κάτι πρωτομαγιά. Λοιπόν, σχετικά με ό,τι είχε γίνει στον αγώνα τη Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ, επειδή τα γνωρίσαμε τα παιδιά τη Ράγιο Βαγεκάνο εδώ πέρα και τώρα παίζουν στο τελικό και του ευχόμαστε καλή τύχη, θα ήθελα να βάλει από σκάπε το Ράγιο Βαγεκάνο προ τη μήνα αυτών των οπαδών, οι οποίοι σηκώσανε το πανό με το Φίσα, σηκώσανε το πανό με τον Γρηγορόπουλο, πήγανε στο Μιχάλη, περάσανε από τα γραφεία του Κουκουέ, χαματούνε πλησιριασμού, είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Μάχη με αντιφασίστες. Βίβα Ράγιο Βαγεκάνο και μακάρι να σηκώσουμε και το conference.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
9: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
9: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
12: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
13: Αυτό σου πάει τέλεια.
12: Φοράω ένα άλλο.
13: Καλά, αυτό φοβερό.
12: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
13: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
12: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
14: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
12: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
14: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
12: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
15: Η μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
16: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
20: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
21: Μιλήσουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Οι καθημερινές σου συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορούν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
26: Γιατρέ μου.
27: Πείτε μου.
26: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
27: Μάλιστα.
26: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
28: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
29: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Ελληνικό Μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το Κεντρικό Μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τσάι, τριαντάφυλλα και συμπάθεια στη συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες συμφώνησαν για τα στενά του ορμούς, ενώ η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει πετρέλαιο και 200 αμερικανικά Boeing. Δεν θα προμηθεύει στρατιωτικό εξοπλισμό το Ιράν, αλλά θα εξακολουθεί να παίρνει μαύρο χρυσό και από την Τεχεράνη. Η βόλτα στους κήπους και το αυστηρό πρωτόκολλο που τήρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, η κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού σε μια πρωτοφανή αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών. Στα χαρακώματα Γεωργιάδης Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στα Παραπολιτικά, επέμεινε ότι ο πρόεδρος του Πασόκ λέει ψέματα και δεν μπορεί να είναι κήρυκας της ηθικής και να έχει πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη, κάνει λόγο από την πλευρά της η Χαριλάο Τρικούπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της στήλης του Big Mouth του PowerGame.gr, που πρώτη αποκάλυψε την υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου στο δημόσιο, η εταιρεία που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη προχώρησε και στη διαμόρφωση της παραλιακής εισόδου του συγκεκριμένου ακινήτου, με ξεχωριστό όμως δημόσιο κονδύλι. Ενότητα και εκλογική ετοιμότητα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά απόψε το βράδυ με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει τις προτεραιότητες της παράταξης για μια τρίτη τετραετία, κάνοντας παράλληλα απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ των Παραπολιτικών. Τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Έθραυστη ισορροπία στο Αιγαίο και φόβη για νέα ένταση μετά τις τουρκικές προαγγελίες περί θεσμοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας με σχετικό νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, νέα τουρκική πρόκληση ανοιχτά των ημείων. Μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής απείλησαν με πολυβόλο καλύμνιους ψαράδες. Καμπανάκι από ΣΕΒ και ΙΟΒΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Λίγοι εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις που δουλεύουν μεν πολύ, αλλά παράγουν λίγο και χαμηλές επενδύσεις σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττουν τον κλάδο. Ελλείψεις προσωπικού και ανάγκη για αλλαγή σχεδιασμού του ΕΚΑΒ, σημειώνει ο Γιώργος Μαθιόπουλος, εν όψη και της τουριστικής περίοδου. Λείπουν 1.500 διασώστες, δηλώνει στα Παραπολιτικά 90,1. Εξαρθρώθηκε κυκλώμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ με εικονικά παραπεμπτικά για μαϊμού φυσιοθεραπείες. Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στον Πειραιά, αναλυτικό ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision στην Αυστρία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο εμφανίζεται στη σκηνή της Βιέννης στην 6η θέση και η Κύπρος στην 21η. Τα τελευταία προγνωστικά και οι προσδοκίες για τα ελληνικά χρώματα στην κορυφή του μουσικού διαγωνισμού. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Μύκονο για τα play-off της Basket League σε ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι μετά τον αποκλεισμό του από το Final Four της EuroLeague. Και αλλαγή του σκηνικού του καιρού από αύριο με νεφώσεις στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και 20 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η συνάντηση κορυφής των δύο κορυφαίων ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Πολλές συμφωνίες και βεβαίως πολλά παραλυπόμενα. Όλα θα μας τα πει εδώ τώρα η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά να πούμε για τον Τραμπ και τον Σι Τζιπίνγκ. Μέρος τρίτο λοιπόν. Ο επίλογος αυτής της τρίμερης επίσκεψης της συνόδου στο Πεκίνο γράφτηκε. Και γράφτηκε όχι με μελανά, αλλά με αισιόδοξα ζωηρά χρώματα. Αυτό γράφουν τουλάχιστον οι αναλυτές. Μία εικόνα εξομάλυνσης βγήκε από τη Σύνοδο στο Πεκίνο με τα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα να δένουν με έναν ιδιότυπο τρόπο με deals και business. Το μενού αυτής της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα περιελάμβανε από το ακαθόδες θέμα της Ταϊβάν μέχρι deals για Boeing, νέες τεχνολογίες εχμής, πετρέλαιο και στενά του Ορμούς. Οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας, Τραμπ και Σι, ανταλλάσσοντας θερμά λόγια, άνοιξαν νέα πεδία συνεργασίας. Οι δηλώσεις περί φανταστικών σχέσεων και μεγάλων ηγετών επισφράγησαν τον επανακαθορισμό των μέχρι πρότινος ψυχροπολεμικών σχέσεων. Το αγκάθι της Ταϊβάν ή διαφορετικά η κόκκινη γραμμή της Κίνας φαίνεται να παραμένει. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίσκεψη ήταν πολύ επιτυχημένη, παγκοσμίως αναγνωρισμένη και αξέχαστη. Η ευμετάβλητη και απρόβλεπτη πολιτική συμπεριφορά του Τραμπ επέτρεψε στον Σι να επανακαθορίσει. Να το τοποθετήσει από τη χώρα του. Για να πάμε στα deals και τις business που λέγαμε. Η ανακοίνωση ότι το Πεκίνο δέχθηκε να αγοράσει περίπου 200 μεγάλα αεροσκάφη της Boeing ήρθε να ενισχύσει το αφήγημα μιας εμπορικής αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η μετοχή της Boeing υποχώρησε καθώς οι αγορές περίμεναν πολύ μεγαλύτερη παραγγελία. Ενώ την ίδια στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση συνέχισε να στέλνει σκληρά μηνύματα προς το Πεκίνο για το Ιράν, το AI, την κυβερνοασφάλεια, την Ταϊβάν και την κινέζικη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικά μέσα μετέδιδαν δε εδώ και μήνες ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να πάει σε παραγγελία ρεκόρ περίπου 500 Boeing 737 Max και ακόμη περίπου 100 μεγάλων αεροσκαφών όπως τα 787 Dreamliner και 777. Ένα λοιπόν από τα πιο ευαίσθητα πεδία ήταν το Ιράν. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες που σύμφωνα με την Washington παρήχαν δεδομένα στόχευση στην Τεχεράνη επιτρέποντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.
1: Κάπου εκεί λοιπόν μπήκε η κόκκινη γραμμή από την πλευρά της Αμερικής να μην προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό
2: οι
1: Κινέζοι τους Ιρανούς, αλλά να συνεχίσουν όμως να παίρνουν πετρέλαιο και από την Τεχεράνη.
2: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και κέριο ζήτημα. Να σου πω όμως πριν και για το μεγαλύτερο στρατηγικό εγκαθιστώς.
1: Αυτό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, συναντήσεις win-win.
2: Ακριβώς, είναι η win-win όπως το είπες και εσύ, αλλά να σου πω και για το μεγαλύτερο στρατηγικό αγκάθι που παραμένει φυσικά η Ταϊβάν. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει σχεδιάσει πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 13 δις δολαρίων προς την Ταϊβάν, αλλά η τελική έγκριση καθυστέρησε μέχρι την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου από την Κίνα. Καθυστέρηση αυτή δεν είναι τυχαία, έδωσε στον Σι χρόνο να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και επέτρεψε στον Τραμπ να αποφύγει μια άμεση έκρηξη στη συνάντηση του Πεκίνου. Παρά τα αυτά, ο Σι ειδοποίησε τον Τραμπ ότι μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις εξαιτίας της Ταϊβάν. Παράλληλα, τώρα υπήρξαν ενέργειες κατά μεσαίου μεγέθους κινέζικων εισαγωγών πετρελαίου, οι οποίοι φέρονται να αγόραζαν μυστικά ιρανικό πετρέλαιο. Η Ουάσιγκτον θέλει να πείσει το Πεκίνο να περιορίσει τους οικονομικούς διάβλους που στηρίζουν την Τεχεράνη, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών έχει δημιουργήσει εναλλακτικές διόδους για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μέσα από την έρημο ανοίγοντας νέους εμπορικούς δρόμους. Και είναι σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό ότι έχει ενεργοποιηθεί εκτεταμένο δίκτυο χερσαίων μεταφορών προκειμένου να διατηρήσει τη ροή κρίσιμων αγαθών, κυρίως τροφίμων και φαρμάκων προς τις χώρες του κόλπου. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters ενεργοποιήθηκε χερσαία γέφυρα μέσω λιμένων στη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μεταφέροντας στη συνέχεια τα εμπορευματοκιβώτια οδικός και σιδηροδρομικός. Ο Τραμπ, λοιπόν, για να κλείσουμε, επιβιβάστηκε στο Air Force One, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στην Κίνα και θεάθη να συνομιλεί για λίγο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας. Μία βόλτα στους κήπους του αυστηρά φιλοσούμενου Ζονγκαχάι, οι τελετές του τσαγιού, οι φιλοφρονήσεις μπροστά στις κάμερες και ένα πολυτελές γεύμα. Ήταν το επίλογο αυτή τη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
1: Μάλιστα, δεσμεύτηκε και ο Κινέζος πρόεδρος να του δώσει και σπόρους από τα περίφημα τριαντάφυλλα.
2: Και τα τριαντάφυλλα εντυπωσίασαν τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα ιστορικά δέντρα του χώρου. Και ο Τραμπ, λοιπόν, τα χαρακτήρισε τα πιο όμορφα που έχει δει ποτέ για τα τριαντάφυλλα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ μου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα εσωτερικά πολιτικά. Στα χαρακόμματα Γεωργιάδης και Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Νέο επεισόδιο λοιπόν για όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ακίνητο που ανήκει στην οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη και έχει νοικιαστεί στο δημόσιο. Υπήρξε τοποθέτηση εδώ στο σταθμό μας από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και φυσικά απάντηση από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι. Ποιος θα το πίστευε χθες, την ώρα που το λέγαμε αυτό το ρεπορτάζ, ότι θα εξελισσόντουσαν πολλά περισσότερα πράγματα. Χθες, αυτό που λες ακριβώς, ξεκίνησε μια ακόμα μεγαλύτερη κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη και αυτό από τη Βουλή αυτή τη φορά, με τον κύριο Γεωργιάδη, ουσιαστικά σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, να μιλάει, να υποστηρίζει ότι αποκόμισε σημαντικά ωφέλη ο κύριος Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του ακινήτου της οικογένειας στο δημόσιο, και μάλιστα χαρακτήρισε ότι η περίοδος την οποία έχει νοικιαζόταν ήταν μια περίοδος η οποία έμπαινε σε μνημόνια η χώρα και εκείνος δεν είχε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, είπε πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα, χτες το βράδυ, στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης ουσιαστικά μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι είναι 1000 ευρώ το μήνα ουσιαστικά αυτά που παίρνει, ότι έγινε επικαραμανλή η μίσθωση.
1: Πολύ πριν δηλαδή από τα μνημόνια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα κατηγόρησε τον κύριο Γεωργιάδη, καθώς και τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη, όπως είπε, για έναν ότι εκμεταλλεύονται τον μηντεϊκό μηχανισμό και ότι επιχειρούν να τον στοχοποιήσουν με συκοφαντίες. Μάλιστα, θέλω να σου πω ότι χαρακτήρισε ψεύτη και συκοφάντη τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτά είναι χθες.
1: Βάλε μια ανατελεία, Κατερίνα, να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στο Άξιον 24 και αμέσως μετά τι είπε σήμερα εδώ στα παραπολιτικά ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με το θέμα αυτό, και επανερχόμαστε διότι υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ.
3: Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε και με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μηντιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια, και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Είμαι και ηθικός και νομιμός. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία, είναι ηθικό. Λοιπόν, ακούστε τώρα για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου? Είναι απολύτως συκοφάντες, ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύριο δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις συκοφαντίες.
4: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργεία από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι ένα 200. Εγώ ποτέ δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι το ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα και τον Βλάχτη με ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 9. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 9. Πρέπει να πω ότι εδώ υπάρχουν πολιτικά ζητήματα. Εγώ δεν θέλω κανένα ζήτημα για Ανδρουλάκη. Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνει εδώ ότι είναι ο κήρυκας ηθικής, θα τα κοιτάξει και λίγο τα δικά του. Δεν μπορεί να είσαι κήρυκας ηθικής, να κατηγορείς όλους τους άλλους και να έχεις πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Με συγχωρείτε. Είναι και λίγο παράλογο.
1: Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, που πρώτη φυσικά αποκάλυψε την υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου στο δημόσιο, έρχονται νέες αποκαλύψεις με σημερινό δημοσίευμα.
0: Ναι, νομίζω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης θα βρίσκεται και το νέο δημοσίευμα, όπως είπες εσύ που αναφέρεται στη Big Mouth, την οποία ουσιαστικά αυτό το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη και προέδρου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζει επί σειρά ετών αναφορά σε μια εταιρεία με διαφορετική επωνυμία από αυτή που προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρού.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά είναι σαν κάτι λάθος, η εταιρεία λείπει ένα ρο.
1: Σαν πολλά λάθη να μαζεύονται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ το είπες. Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτή όμως δεν είναι σημερινή. Αν δεν είναι τωρινό, φαίνεται επί σειρά ετών δυστυχώς ότι υπάρχει αυτό το λάθος και λείπει ένα ρο, δηλαδή στην επωνυμία της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτά που παρουσιάζω, η εταιρεία συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου, αλλά πέρα από τις εμπορικές δραστηριότητες, φέρεται να έχει καταστατικό και για τη δυνατότητα ανάληψη τεχνικών και εργολαβικών εργασιών. Ουσιαστικά, μέσα στα έγγραφα φαίνεται ότι είχε αναλάβει και τη διαμόρφωση,
1: ναι,
0: της,
1: του παραλιακού μετώπου.
0: Ακριβώς, της εισόδου στο παραλιακό μέτωπο του κτηματολογίου που συζητούμε τόση ώρα.
1: Του κτηρίου δηλαδή το οποίο ενίκιαζε.
0: Ναι.
1: Ξεχωριστά λοιπόν υπήρξε μια ξεχωριστή ανάθεση έργου,
0: ναι,
1: έτσι, για την διαμόρφωση του πεζοδρομίου του παραλιακού μετώπου έξω από το κτίριο, από αυτό που νίκιαζε στο δημόσιο.
0: Μπράβο.
1: Άρα μιλάμε για ένα νέο κονδύλι.
0: Ένα νέο
1: για
0: κονδύλι.
1: Για μια άλλη ανάθεση.
0: Ακριβώς. Το οποίο και Έρχεται τώρα σε όλη αυτή την κουβέντα και μιλάμε όχι για το νόμιμο, αλλά για το ηθικό. Ναι. Κατά πόσο είναι το νόμιμο, είναι και ηθικό. Το ότι είναι νόμιμο είναι. Γιατί δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Αλλά σωστά. Κατά πόσο είναι το ηθικό. Τώρα, σήμερα εδώ πέρα στα παραπολιτικά, ο κύριος Γλαβίνας μίλησε στην εκπομπή του κυρίου Σκουρή και του κυρίου Ξενάκη, είναι μέλος της Πρωτοπολιτικής Επιτροπής, και ουσιαστικά είπε ανύπαρκτο το θέμα αυτό, είναι ανύπαρκτο το θέμα. Το έχουν σηκώσει γιατί φοβούνται και δεν θέλουν να υπάρχει πολιτική ζωή στη χώρα. Και κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη, τον χαρακτήρισε χυδαίο, άθλιο συκοφάντη, και ότι όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όπως ακούσαμε όμως, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε, μάλιστα είπε κιόλας ότι δεν ήταν επί Καραμανλή η μίσθωση, αλλά επί Παπανδρέου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είπε εδώ πέρα. Και μάλιστα είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι διαπρίσιος κήρυκας της ηθικής, ενώ ουσιαστικά να εισπράττει χρήματα. Αυτό ήταν από πλευράς του.
1: Ναι, διότι καταρρύπτεται το αφήγημα ότι δεν έχει λάβει χρήματα από το δημόσιο.
0: Και μετά την τελευταία συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Γεωργιάδη, το Πασόκ έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση που λέει ότι από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του Πασόκ. Είπε ότι η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο τεκμηριωμένο τρόπο, γιατί χθες είχε βγάλει πάλι μια ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα για τον κύριο Γεωργιάδη είπε ότι επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Γλαβίνας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, που έκανε λόγο για δολοφονία χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη.
5: Από πίσω είναι ένα οργανωμένο σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάλου Μαξίμου, το οποίο δεν διστάζει, δεν οροδεί πουθενά, απλά για να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να συνεχίζει να προστατεύει το σύστημα εξουσίας που έρχουν, να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα μέσω διαδικασιών συγκάλυψης, τα έχουμε δει όλα μπροστά μας, και να παραμείνει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος στην Νέα Δημοκρατία εξουσία. Γιατί? Αφενός για να προστατευτεί και να μην αναδειχθούν οι αυθέτες πλευρές των σκανδάλων της, και δεύτερος να συνεχίσει αυτή η ευνοκρατία, ο πελατειασμός και το πάρτι διαφθοράς που έχει στηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός τους. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Όλα δεν είναι δηλωμένα. Τα χρήματα αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα μασαμπούκωνε. Είναι ένας χυδαίος και άθλιος συκοφάντης. Τα όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και στην πράξη όλο αυτό.
1: Από την πλευρά του, κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αν συνεχίσει έτσι το Πασόκ θα έχει την τύχη του κόμματος Βιζάν. Ενώ ο Γιώργος Καραμέρος σχολίασε το θέμα αυτό και είπε και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη. Να τους ακούσουμε.
6: Ο τίτλος θεωρώ που μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Το αν υπάρχει όχι νομικό θέμα, ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο όπως το άρθρο 50 του Συντάγματος, δεν θα σας το πω εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ ούτε να κουνήσουμε το δάχτυλο ούτε να θέσουμε τέτοια θέματα εμείς. Αυτά όλα τα βρίσκει η δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα. Και πάω και στο θέμα του δημοσιεύματος. Καταρχάς, εγώ έναν κατακουζινό ξέρω, τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό, είπε, είμαστε και στον Αντένα, Κωνσταντίνο και Ελένης, που σε ένα επεισόδιο, ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βιζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο Πασόκ, την τύχη του κόμματος Βιζάν. Το Κωνσταντίνο Κατακουζίνου θα έχει.
7: Η βάση των επιχειρημάτων και των κατηγοριών από το Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είναι στο κλασικό τοξικό, σερβή και συγκοφαντικό τρόπο που πολλές φορές, όχι ο κύριος Γεωργιάδης απαραίτητα, αλλά τελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτός ο παράπλευρος μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων λειτουργεί. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μπουγάδο καυγά που στείλει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης για να μην ασχολούμαστε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα βάλουν το Δένδια να μιλήσει την ώρα που θα έχουν πάει άλλοι για φαγητό, που δεν θα είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί για να αποπροσανατολίσει από το μείζον που είναι η προϊούσα κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Εκλογική ετοιμότητα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα ξεκινά το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και την άνοιξη των δρασιών. Φυσικά θα κηρύξει ο πρόεδρος της Γραμματικής Επιτροπής, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Κυριακή εκλέγεται πολιτική επιτροπή του κόμματος. Έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι 150 και αν θες και ένα δευτερεύον ενδιαφέρον σε ποιες ομάδες επιρροής πιθανώς να ανήκουν κάποιους από αυτούς. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, σήμερα με πληροφορίες, θα κάνει ένα απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το περασμένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά του έργου της κυβέρνησης αυτά τα σχεδόν 7 χρόνια της διακυβέρνησης. Και στη συνέχεια θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για την τρίτη τετραετία. Ουσιαστικά δηλαδή θα βάζουν τις βάσεις, θα αρχίσει να χτίζει το πολιτικό αφήγημα για την προεκλογική περίοδο, για τις εκλογές οι οποίες θα επιμείνει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αναμένεται δηλαδή να σταθεί στο ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία. Θυμίζουμε καμία κυβέρνηση μεταπολίτευση δεν έχει καταφέρει αυτό που επιδιώκει να καταφέρει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να επιτύχει μία τρίτη συνεχόμενη νίκη σε εκλογές και μία τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, όπως μαθαίνουμε, και για την δύσκολη διεθνή συγκυρία. Δεν θα κρύψει τις συνέπειες, όπως λένε οι συνεργάτες του, από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές, αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη σταθερότητας και εσωτερικής πολιτικής ομαδότητας, ακριβώς μέσα σε αυτό λοιπόν το διεθνές περιβάλλον. Θα μιλήσει και για την κρίση, όπως την χαρακτηρίζει, συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Θυμίζω αυτό είναι δεύτερο εξάμεινο του 27, αλλά θα μπει και αυτό στο κομμάτι του πάζλ του προεκλογικού από την Νέα Δημοκρατία. Και τέλος θα πούμε ότι σχέση με την αντιπολίτευση δεν θα αναφερθεί εκτενώς στην απόψηνή του ομιλία. Θα μιλήσει όμως για τοξικότητα από την αντιπολίτευση και ετερόκλητο δυνάμεων που συνεννώνεται, όπως θα πει, με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα.
8: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
9: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη.
1: Εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, μίλησε και ο Μανώλης Αγγελάκας, είναι πρώην ευρωβουλευτής.
10: Εδώ και καιρό εμείς βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαγεί. Έχει αποστεί από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες που αγωνιζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια όλοι μας. Είναι ένα κάλεσμα πρώτα απ' όλα αφύπνισης. Ότι δεν πάει το σκάφος καλά.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ετωλό Καρνανία. Στη Βουλή η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στη Δυτική Ελλάδα πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Σε εξέλιξη η ενδιπλημμυρική θωράκιση στη Βόνιτσα με έργα στο κεντρικό ρέμα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου. Φωτιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος πίσω από το γήπεδο του Πανετολικού, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεθυσμένος στην περιοχή της Μητρόπολης Αγρινίου, κινητοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για την παράσταση «Έξοδος», ο δρόμος προς την Αθανασία. Με συγγενείς και στελέχη, ο αποψινός τελικός κυπέλλου για τη Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
12: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
13: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 2641 091 760.
19: Κινητό 6945 3627 08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
20: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
21: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
22: Είχε κακούλημα και η κατασύρουσα έπρεπε να παρευθεί για κακούλημα, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
22: Για χαρά.
23: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγο και αυτή την ώρα εξακολουθούν να σημειώνονται επεισόδια στο τελωνείο του Προμαχώνα ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερών και δυνάμεις των ΜΑΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τα επεισόδια που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έχει τραυματιστεί ένας αγρότης στο πρόσωπο μετά από ρήψη χημικού από τα ΜΑΤ, από τους αστυνομικούς. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Τώρα επανέρχεται το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλιστα αυτό δημιουργεί εύθραστη ισορροπία στο Αιγαίο. Υπάρχει και φόβος για μια νέα ένταση, διότι υπάρχουν αυτές οι τουρκικές προαναγγελίες που επανέρχονται συνεχώς. Μιλούν για μια θεσμοθέτηση πια του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας με σχετικό νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Και φυσικά χθες είχαμε και μια ακόμη πρόκληση, τουρκική πρόκληση, κοντά στα Ήμια, εκεί, με μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η καλή συνάδελφος Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι, Ερή, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ξανάρχισαν τα όργανα.
1: Ναι.
0: Στα Ήμια πάλι προσπάθησαν να προκαλέσουν σκηνικό έντασης Τούρκοι ψαράδες. Είναι η γνωστή τους προσπάθεια να επιχειρήσουν να γκριζάρουν ορισμένες περιοχές στο νερά του Αιγαίου. Γι' αυτό και είχαμε και παρέμβαση και από τον Βασίλη Κικί για τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Τούρκους ψαράδες, που διαχρονικά, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο διάστημα, στείνουν σκηνικά έντασης, ρίχνουν τα δίχτυα τους σε ελληνικά χωρικά ύδατα και εγείρουν αξιώσεις. Μάλιστα έθεσε το ζήτημα και στον Κύπριο Επίτροπο της Αλιείας και των Ωκεανών, τον Επίτροπο του κύριο Καδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητά να πάρει μέτρα. Τώρα,
1: ήταν ανησυχητικό αυτό το περιστατικό όμως, Κατερίνα. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι για μια ακόμη φορά μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής απείλησαν με πολυβόλο καλύμνιους ψαράδες και μάλιστα έφυγαν όταν κατάλαβαν ότι καταγράφονται.
0: Έτσι είναι. Έβγαλαν κινητό οι Έλληνες ψαράδες, και φυσικά τους διεμήνυσαν και με τις πράξεις αλλά και με τα λόγια τους, ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να ψαρέψουν ούτε χιλιοστό στα ελληνικά νερά. Το είπαν και το έκαναν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το κάνουν συχνά. Τα βίντεο που έβγαλαν τα έδωσαν στο λιμενικό. Τα έστειλαν και σε εμάς και στους δημοσιογράφους, ούτως ώστε να ανεβάσουν το θέμα και να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να δημιουργήσει τετελεσμένα. Κάθε φορά ακολουθούν αυτή την τακτική και πραγματικά έχουν γίνει οι ίδιοι φύλακες των συνόρων μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κυρώσουν με νόμο αυτές τις ανιστόρητες διεκδικήσεις τους με την Γαλάζια Πατρίδα, τις οποίες μάλιστα δηλώνουν ότι θα εφαρμόσουν αμέσως με τις ένοπλες δυνάμεις τους, και φτάνουν στο θρασίτατο σημείο να αμφισβητούν ακόμα και την ονομασία του Αιγαίου. Σκέψω ότι ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας είπε σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο χθες το βράδυ που ήταν η θάλασσα του Αιγαίου, γιατί δεν την έλεγαν έτσι στη Λοζάνη. Ο όρος Αιγαίου εισήχθη στη βιβλιογραφία με τα πολεμικά και με αίτημα της Ελλάδας. Αμφισβητούν ακόμα και την ονομασία του Αιγαίου, έτσι, αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Ωστόσο, οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν χάρτες του 16ου και του 17ου αιώνα που μιλούν ξεκάθαρα για θάλασσα του Αιγαίου. Τώρα, πώς τους ήρθε να τα γυρίσουν μέχρι
1: και αυτό. Κατερίνα, αυτό είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση, ή πιστεύεις, ας πούμε, ότι αυτό θα έχει και την άμεση αντίδραση της ελληνικής πλευράς?
0: Αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση, για εντυπώσεις στο εσωτερικό του ακροατήριο. Το γεγονός ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου, πρόκειται να στείλουν για ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση, και προφανώς θα υπερψηφιστεί κιόλας, αυτόν τον νόμο για τις θάλασσες, που θα ντύνει με νομικό περίβλημα την Γαλάζια Πατρίδα και τις παράνομες διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο, καταλαβαίνεις ότι θα προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας. Μαθαίνω ότι αφότου ψηφιστεί, θα δούμε τι ακριβώς λέει ο νόμος, γιατί προς το παρόν έχουμε δημοσιογραφικές διαρροές, και κατόπιν η χώρα μας θα ενεργήσει. Πώς? Από ό,τι μου λένε από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα απευθυνθούν και θα καταδείξουν το θέμα σε όλα τα διεθνή φόρα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ. Προφανώς θα το σηκώσουν, δηλαδή, αρμοδίως, ούτως ώστε να μην μείνει αναπάντητο. Ξεκαθαρίζουν βέβαια από την Αθήνα ότι για να χαράξεις θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία διακρατική μεταξύ δύο κρατών που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Να έρθει δηλαδή η Τουρκία να το συμφωνείς με την Ελλάδα να φτιάξουν όλους. Δεν μπορεί από μόνη της η Τουρκία, μόνο μερός, με έναν εσωτερικό νόμο, να παράγει ένομα αποτελέσματα. Γι' αυτό λένε ότι είναι καταδικασμένο αυτό το νομοσχέδιο.
1: Αν ήταν έτσι, Κατερίνα, θα μπορούσε κάθε κράτος να φτιάχνει ένα δικό του νόμο.
0: Ακριβώς.
1: Στο δικό του κράτος.
0: Και το είπε και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης ανοιχτά, ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Και ξεκαθάριζε ότι μάλλον σκόπιμα η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας στην Ούγκλος, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι αφού είναι μέρος του διεθνούς δικαίου, δεσμεύει όλα τα κράτη, υπογράφοντα και μη, να την τηρούν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, με φόντο την προσπάθεια της Ευρώπης να μειώσει οριστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Αθήνα φιλοξενεί τετραμερή συνάντηση υπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας για τον κάθετο διάδρομο. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η υπουργική συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και έχει βγει για κοινό ανακοινωθέν, και πράγματι όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά το τέλος της συνάντησης, συμφωνήθηκε κατά την συνάντηση αυτή η διεύρυνση του κάθε διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Μέσα σε αυτή την συνάντηση, γενικώς έγινε μια ευρύτερη συζήτηση όσον αφορά τις στρατηγικές διασυνδέσεις τόσο ηλεκτρισμού όσο και φυσικού αερίου που φέρνουν τις χώρες αυτές πιο κοντά, ώστε να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα μπλοκ στην Ανατολική Ευρώπη. Και τονίστηκε ότι είναι προτεραιότητα για τις τέσσερις χώρες η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά και όπως προέκυψε και από τις δηλώσεις των υπουργών μετά το πέρας της συνάντησης, σε επίκεντρο βρέθηκαν οι δύο βασικοί αγωγοί φυσικού αερίου, οι οποίοι θα επιτρέψουν ακριβώς την επέκταση του κάθε διαδρόμου προς την Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Δηλαδή, θα δημιουργήσουν πρόσβαση, την δυνατότητα να μπορούν να παίρνουν αυτές οι δύο χώρες αμερικανικό LNG που θα φτάνει στα τερματικά της Ελλάδας, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος λοιπόν είναι για τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ, τον διευθυντήριο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος κατασκευάζεται και στόχος είναι να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικός έως το τέλος του 2027, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στήμα επιτάχυνσης και στον αγωγό τον φυσικού αερίου που θα συνδέει την Βόρεια Μακεδονία με τη Σερβία. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας άξονας Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος στόχος είναι να λειτουργεί, να μπει στην πρίζα έως το τέλος του 2027, που θα είναι και το κρίσιμο ορόσημο, όπως είπες και εσύ, Έρη, ναι, όσον αφορά την απαγόρευση του ρωσικού αερίου, γιατί τότε θα τεθεί σε ισχύ η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που θα δίνει τέλος στις εισαγωγές σε ρωσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δήλωσε, δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία είναι προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Η Ελλάδα προχωρήσει σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας όπως ο κάθε διάδρομος που ενισχύουν την ασφάλεια φοδιασμού, ενδυναμώνουν τη γεωπολιτική σταθερότητα και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή. Και το επόμενο ραντεβού, και επίσης θεσμοθετήθηκε ότι πλέον δεν είναι μια εφάπαξη συνάντηση, αλλά ότι οι τέσσερις αυτές χώρες θα συναντιούνται τακτικά. Και το επόμενο ραντεβού καθορίστηκε ήδη έρη για το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλελά. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Σταύρου Παπασταύρου σχετικά με τη συμφωνία διεύρυνσης του κάθετου διαδρόμου σε Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.
3: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
1: Τώρα, Απόστολος Τσιτσικώστας αναφέρθηκε στις αυξήσεις που έρχονται στα αεροπορικά εισιτήρια.
4: Θα δούμε αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Δεν υπάρχει καμία αφόλεια που θα κυμανθούν εκεί από 15 έως 30%. Πρέπει να καταλάβετε ότι το κόστος του αεροπορικού καυσίμου

0: και επικαλεστεί τις τιμές των καυσίμων, τότε θα πρέπει να αποζημιώσει οι επιβάτες.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε πώς κινούνται οι αγορές αμέσως μετά και την συνάντηση των δύο κορυφαίων ηγετών, Σι Τζιν Πινγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχει άνοδος για το πετρέλαιο και φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Με επιφυλακτικότητα κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σε πληθωρισμό, επιτόκια και ενέργεια. Έρη, στην Ευρώπη τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια καταγράφουν ήπιες απώλειες, ενώ αρνητική ήταν η εικόνα και στην Ασία, με τον Ιαπωνικό δείκτη Νίκεϊ να παρουσιάζει σημαντική πτώση.
1: Ναι.
2: Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης κινείται πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες πάνω από 1,7% στις 2.259 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποινήσεων. Τώρα, στην ενέργεια, ανωδικά κινείται το πετρέλαιο Brent, που διαπραγματεύεται αυτή την ώρα πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι, από 105 δολάρια που ήταν εχθές, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συντηρούν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Άνοδο καταγράφει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαλοβατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα 49 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 3%. Συνολικά, Έρη, η σημερινή εικόνα των αγορών χαρακτηρίζεται από μεγάλη νευρικότητα, με τον παλμό, όπως είπες, να δίνουν οι τιμές στην ενέργεια και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο.
1: Τώρα, Μαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, υπάρχουν και πάλι στατιστικά που φέρνουν, που δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν και πάλι αυξηθεί. Οι οφειλέτες, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ληξιπρόθεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Φούσκωσαν κατά 3,99% οι οφειλέτες.
2: Έτσι ακριβώς συνέβη. Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, το Μάρτιο, καθώς όλο ένα και περισσότεροι φορολογούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Σύμφωνα με τη στοιχεία της ΑΔΕ, μόνο το Μάρτιο έμεναν πλήρωτοι φόροι ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, με τα νέα χρέη να φτάνουν συνολικά τα 2,8 δισεκατομμύρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε θεαματικά, προσεγγίζοντας πλέον τα 4,8 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 30% σε ένα μόλις μήνα. Από αυτούς, Έρη, περισσότεροι από 2-3 ακόμα εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περίπου 1,7 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί τα σκληρά αυτά μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται πλέον σε περισσότερα από 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, Έρη, αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτοαυξημένο κόστος ζωής και τις φορολογικές υποχρεώσεις, με την αγορά να προσπαθεί τώρα να βρει διέξοδο στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, που, Έρη, αναμένεται να στεθεί σε ισχύ από τον επόμενο μήνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα έχουμε καμπανάκι από τον ΣΕΒ αλλά και από τον ΙΟΒΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε λίγους εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι φυσικά, αλλά παράγουν λίγο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν μεγάλο πλήγμα στον κλάδο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Δεν έχουμε το Βαγγέλη Μανδραβέλη. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΣΕΒ αλλά και του ΙΟΒΕ, διότι εδώ στην Ελλάδα αυτό που καταδεικνύουν είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι ελάχιστοι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διατηρούν γραφεία επιχειρήσεις μέχρι 9 εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σύμφωνα με τα ωράρια που έχουν κατατεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση η παραγωγή τους δεν μπορεί να φτάσει και να προσεγγίσει μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Βαγγέλης Μανδραβέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και το πρόβλημα είναι, πρώτον, ότι οι επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες, και δεύτερον, το ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην μάλλον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και μεγάλο έλλειμμα στους θεσμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν την οικονομία να ρολάρει καλύτερα.
1: Ναι.
3: Υπάρχει ένα τρίτο θέμα, το θέμα της κατάρτισης των εργαζομένων και των δεξιοτήτων των, και οι οποίες δεν είναι και αυτές καλές. Αλλά δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος παράγοντας. Ο κυρίαρχος παράγοντας είναι, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες στο 1 τρίτο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γίνονται χαμηλές επενδύσεις, θες να πεις.
3: Ακριβώς, ναι, δεν παίρνουν χρήματα, ακριβώς.
1: Ναι.
3: Και πρόσεξε, Έρη, αυτό που επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΒ είναι ότι συγκρινόμαστε με το μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με εκείνον των ΗΠΑ.

0: πολιτιών της Κίνας, ίσως και άλλων αναπτυγμένων πόλων του πλανήτη. Δηλαδή είμαστε χαμηλά, ναι, σε μια ενότητα η οποία είναι ήδη χαμηλά μέσα στον πλανήτη. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πολύ εκρηκτικό κλίμα.
1: Επίσης,
0: αυτό...
1: εντυπωσιακό στοιχείο, Βαγγέλη, είναι ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: σημαντικό
0: ναι.
1: στοιχείο. Ναι. Αλλά πώς είναι δυνατόν να φτάσουν οι ελάχιστοι αυτοί οι εργαζόμενοι, πώς μπορούν να φτάσουν την παραγωγή μιας επιχείρησης ανάλογης ευρωπαϊκής, ας πούμε. Είναι σχεδόν αδύνατο.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι. Εντάξει, οι ώρες εργασίας δεν είναι πολύ περισσότερες, αλλά εργάζονται περισσότερο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν παράγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή,
1: ναι.
0: είμαστε στα επίπεδα του 2000, δηλαδή πριν 20 χρόνια, όταν, πριν 25 χρόνια, όταν δεν είχαμε κομπιούτερ, δεν είχαμε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν είχαμε τις υποδομές που έχουμε αυτές, δηλαδή δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Δηλαδή είναι τραγική, πολύ τραγική κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει. Εάν θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο.
1: Υστερούμε και σε αυτοματοποιημένα συστήματα. Έχουμε και κάποιες πλατφόρμες που πέφτουν.
0: Σίγουρο,
1: με το που ανοίγουν, πέφτουν.
0: Σίγουρο.
1: Να τα λέμε και αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα εδώ στα παραπολιτικά βρέθηκε και μίλησε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα σχετικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Έρχεται και τουριστική περίοδος, όπως καταλαβαίνετε το πρόβλημα θα ενταθεί. Ο κύριος Μαθιόπουλος είπε ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξει ο σχεδιασμός στο ΕΚΑΒ. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, συνάδελφε.
2: Καλό μεσημέρι, Γιέρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όταν ο κύριος Μαθιόπουλος λέει ότι πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός, εννοεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ο οποίος να ενσωματώσει το ΕΚΑΒ, στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, και τα πληρώματα των ασθενοφόρων, τους οδηγούς, τους διασώστες που ανήκουν στα κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή.
1: Να γίνει μια ενοποίηση, ΕΚΑΒ, δηλαδή.
2: Να γίνει μια ενοποίηση, έτσι ώστε και να αυξηθεί ο στόλος,
1: ναι,
2: και να αυξηθεί η δυνατότητα της καθοδήγησης των δυνάμεων από ενιαίο κέντρο.
1: Οπότε λοιπόν, αν κάποιος, ας πούμε, βρίσκεται σε μια επαρχιακή πόλη όπου υπάρχει ένα κέντρο υγείας, με ένα ενιαίο κέντρο να μπορεί είτε ένα νοσοκομείο αναφοράς που είναι κοντά να παρέμβει ή κάποιο κέντρο υγείας.
2: Ακριβώς, και να μην έχουμε ιστορίες με ασθενοφόρα κέντρων υγείας τα οποία τα βλέπουμε παρκαρισμένα απ' έξω από το κέντρο υγείας, χωρίς πλήρωμα, χωρίς τίποτα.
1: Δεν θέλουμε να θυμηθούμε αυτές τις ιστορίες, Βασίλη μου, με την Αίγινα, έτσι, πέρυσι, με την Αίγιο στη Λούτσα.
2: Έχουμε πολλά
1: περιστατικά.
2: Αυτά.
1: Και σε ελπίσουμε, Βασίλη, ο στόλος του ΕΚΑΒ, σε τι κατάσταση είναι?
2: Ο στόλος του ΕΚΑΒ θέλει ενίσχυση και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει δεσμευτεί μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας,
1: ναι,
2: μέσα στο 2026 να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια 250 νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη σιγά σιγά λαμβάνουμε τα ασθενοφόρα, παραλαμβάνουμε τα ασθενοφόρα και θα φτάσει τον αριθμό των 250. Τι γίνεται, το θέμα που έθεσε ο κύριος Μαθιόπουλος είναι κάθε χρόνο το συναντάμε. Φυσικά πρέπει να υπάρχει μετακίνηση προσωπικού προς τα νησιά, καθώς πολλαπλασιάζεται στην ιωστή δύναμη η κίνηση των τουριστών και των κατοίκων στα νησιά,
1: ναι,
2: το καλοκαίρι. Πρέπει να υπάρχουν διασώσεις και μοτοσυκλετιστές εκεί. Ο κ. Μαθιόπουλος λέει ότι αδυνατίζει ο στόλος στην Αθήνα. Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η προμήθεια των 250 ασθενοφόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, εδώ που μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα εδώ στα Παραπολιτικά.
3: Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εδώ στην Αττική και στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διασώστες. Δηλαδή βγαίνουν προκηρύξεις κυρίως επικουρικό προσωπικό και δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Έτσι αναγκαζόμαστε κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να στέλνουμε από την υπηρετική χώρα στα νησιά μας για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Διασώστες οι οποίοι βέβαια δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια από εδώ, την υπόλοιπη δηλαδή υπηρετική χώρα,
4: ναι,
3: για να καλύψουν τα νησιά. Δίνουμε κάποια κίνητρα βέβαια, έτσι ώστε και να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί αν δεν πάνε τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ασθενοφόρος σε πολλές περιοχές.

0: φρέσκα τα πράσα πρωινά. Εδώ φέρτα κύλα. Εδώ φέρτο, φέρτο. Φέρτο, να και οι μπανάνες. Να και οι μπανάνες του Ακύλα.
1: Όλα έτοιμα για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision στην Αυστρία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και τον Φέρτο εμφανίζεται στην 6η θέση και διεκδικεί για τα ελληνικά χρώματα μια πολύ καλή θέση. Ο Βασίλης Κρυμπάς, ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσικός επιμελητής εδώ των Παραπολιτικών, έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι πρόκειται να δούμε αύριο το βράδυ.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Σε πανηγυρικό κλίμα σε υποδεχτήκαμε.
2: Ναι, ναι, σίγουρα δεν έχω παράπονο. Φέρτο.
1: Φέρτο.
2: Για Φέρτο. Λοιπόν, να μεταφερθούμε νοητά στη Βιέννη για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Οι δύο ημιτελικοί τελείωσαν. Εμείς έχουμε βάλει πλώρη για τον τελικό και ενδεχομένως και για την πρωτιά. Αξίζει να πούμε ότι η Αυστρία θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά το διαγωνισμό της Eurovision. Οι άλλες δύο χρονιές ήταν το 1967 και το 2015. Τώρα, στα δικά μας, ο Ακύλας πέρασε με τα τσαρούχια από το πρώτο ημιτελικό και ετοιμάζεται για το τελικό που θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορή τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει επικίνδυνα, ενώ η Γαλλία που ήταν και αυτή μέσα στα φαβορή βρίσκεται σε ελαφρά πτώση. Έτσι κι αλλιώς το σίγουρο φαίνεται να είναι πως η Ελλάδα θα βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο.
1: Γιατί χοροπηδούσε.
2: Αυτό, ναι, γιατί πανηγύριζε ακριβώς. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό και δεν θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου. Τα στοιχήματα λοιπόν αναφέρουν ότι η Φιλανδία έχει ένα ποσοστό νίκης 38% έναντι 14% για την Αυστραλία και 10% για την Ελλάδα. Ακολουθούν Δανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία. Πάμε τώρα και στη σειρά εμφάνισης.
1: Ναι.
2: Η πρώτη χώρα που θα διαγωνιστεί στον τελικό θα είναι η Δανία. Θα ακολουθήσουν η Γερμανία.
1: Είναι και φαβορή.
2: Είναι και φαβορή η Δανία, βέβαια. Μετά έχουμε τη Γερμανία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, την Αλβανία και έκτη θα εμφανιστεί η Ελλάδα.
1: Σε καλή θέση δεν είναι.
2: Σε καλή θέση. Είναι γενικά καλό να είμαστε στην αρχή, να μην είμαστε στο τέλος.
1: Λένε οι ειδικοί Eurofans ότι ή πρέπει να, είναι, να είσαι στις πρώτες, στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, ή να είσαι μετά στο τέλος. Για
2: και
1: να σου
2: τέλος,
1: μείνει. Στο τέλος έχουμε όμως.
2: Έχει ρίσκο το τέλος. Ναι. Το τέλος γιατί πλέον έχει κουραστεί.
1: Έχει κουραστεί ο κόσμος.
2: Θέλεις κάτι, θέλεις στην αρχή να είσαι. Όχι πρώτος, εκεί, στην πρώτη δεκάδα του πολύ.
1: Η Κύπρος είναι στο τέλος.
2: Η Αντιγόνη λοιπόν με το Τζάλα που εκπροσωπεί την Κύπρο θα εμφανιστεί 21η.
1: Ναι.
2: Να επαναλάβουμε βέβαια πως η βασίλισσα της πρωτιάς στα στοιχήματα είναι ξεκάθαρα η Φιλανδία. Ωστόσο, καλό είναι να περιμένουμε να δούμε το βράδυ τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Eurovision στις οθόνες μας.
1: Ναι.
2: Ο τελικός αρχίζει στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 με το σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Να πούμε στον Ακύλα
1: καλή
2: επιτυχία.
1: Φέρτο.
2: Πάμε. Ακύλα,
1: φέρτο. Και με αυτό το σύνθημα λοιπόν πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Στο κύριο Αλέξανδρο Σόμογλου έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Ως αθλητικός αναλυτής Eurovision δεν μ' άρεσε η έκθεση.
1: Δεν σ' άρεσε η έκθεση.
3: Προτιμούσα έκτη τη Φιλανδία και 17η και 17η σε εμάς. Γιατί οι Φιλανδοί θα εμφανιστούν 17η. Κάνω αναλύσεις στοιχηματικές.
1: Λοιπόν, άκου τώρα οι Φιλανδοί. Οι Φιλανδοί, ο Βασίλης είναι εδώ μαζί μας ακόμα. Οι Φιλανδοί, να θυμίσουμε ότι έχουν κερδίσει τη Eurovision όταν διοργανώθηκε στην Ελλάδα.
3: Με τους Λόρντι.
1: Έτσι, με τους Λόρντι. Μπράβο.
3: Βασίλη,
1: οπότε θα το κερδίσουν του χρόνου.
3: Κάτσε, εδώ τα πια δεν υπάρχουν ποδόσφαιρα και μπάσκετ.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Η Παπαρίζου κάπου στη μέση δεν είχε εμφανιστεί. Αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι.
3: 14η, 15η.
2: Αλλά δεν είναι, ξέρεις, επειδή έχουν βγει αυτοί οι κανόνες της λογικής ότι αν είναι καλύτερα να είσαι πρώτος, αν είναι καλύτερα τελευταίος. Για μένα σίγουρα το κακό. Είναι
3: το πολύ
2: τέλος.
3: Ναι, το πολύ τέλος είναι κακό.
2: Γιατί υπάρχει κούραση πλέον. Και δεν θα το θυμάσαι, δεν θα το ψηφίσεις.
3: Κάπου ανάμεσα στο 10 και στο 18.
2: Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Εγώ θα έλεγα την πρώτη δεκάδα.
1: Εγώ το Βασίλη θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο. Ακούμε όλο αυτό το διάστημα για τα προγνωστικά και τα προγνωστικά κτλ. Συνήθως επιβεβαιώνονται τα προγνωστικά.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ποδόσφαιρο.
3: Όχι, είναι Eurovision, δεν είναι ποδόσφαιρο.
2: Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι τα τελευταία χρόνια πλέον έχει μπει στο παιχνίδι της ψηφοφορίας και ο κόσμος. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε παλιά, ήταν μόνο οι επιτροπές, οπότε ήξερες χοντρικά.
1: Μπορεί να ανατρέψει
2: Άρα λοιπόν, ναι. Σκέφτεσαι ότι μήπως τελικά με την ψηφοφορία του κόσμου ανατραπούν τα πάντα.
3: Και έχει γίνει βέβαια και καθαρά τηλεοπτικό σόου πλέον. Ναι. Δεν είναι τόσο μουσικό σόου. Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ μεγάλη τηλεθέαση, έτσι, σε όλα τα κράτη.
3: Και ο Ακύλας Μακράν έχει την καλύτερη σκηνική παρουσία, πιστεύω, που είχε ποτέ η Ελλάδα στο διαγωνισμό.
2: Αν μη τι άλλο, την πιο πρωτότυπη.
1: Την
2: πιο πρωτότυπη. Εγώ
3: πρωτότυπη.
2: Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από την Ελλάδα.
3: Σας τα πάμε την Eurovision.
1: Το καλό είναι ότι ο Ακύλας έρχεται με πολύ καλή διάθεση. Με ένα μόνιμο χαμόγελο καθισωμένο στο πρόσωπό του, και αυτό περιμένουμε.
2: Λοιπόν, θετικό πρόσωπο.
1: Πάμε τώρα στα
3: γρήγορα. Σα τα πω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί φάγαμε τον χρόνο με την Eurovision. Λοιπόν, σήμερα 7 η ώρα αρχίζει ο Παναθηναϊκός τις προσπάθειές του στην Basket League στα play-off,
1: ναι,
3: με τη Μύκονο. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί είναι το πρώτο μετά τον αποκλεισμό σοκ. Έχει σημασία λοιπόν εν μέσω μιας γενικής, ενός γενικού λιθοβολισμού, θα έλεγα εγώ, του Εργίνα Ταμάν αυτή τη στιγμή, να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού απέναντι στον Τούρκο προπονητή. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο της βραδιάς σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι.
3: Κατά τα άλλα, Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος στη Super League, ολοκληρώνονται οι δύο σειρές, τα δύο μίνι πρωταθλήματα των play-off. Το πολύ σημαντικό, η θέση 1-4 την Κυριακή 7.30 ώρα ταυτόχρονα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε Σαββατοκύριακο Φιέστας γενικά στην Νέα Φιλαδέλφια, εορταστικές εκδηλώσεις αύριο. Να μένετε αύριο 4.30 ώρα θα υπάρχει ανοιχτή προπόνηση με ελεύθερη είσοδο στο κοινό, που αναμένεται να γεμίσει το γήπεδο. Θα είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση με γεμάτο γήπεδο που μπορεί να δούμε.
1: Φανταστικά. Η Φιέστα.
3: Η Φιέστα μετά το τέλος του αγώνα, από την αρχή, από νωρίς της Κυριακής, έξω από την Όλγουνα, ένα πάρα πολλές εκδηλώσεις έχει ετοιμάσει η ΑΕΚ.
1: Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς εισιτήριο για τη Φιέστα?
3: Για τη Φιέστα καθόλου. Απ' έξω όμως θα υπάρχουν γιγαντοθόνες, έχει φροντίσει η ΑΕΚ να υπάρχουν γιγαντοθόνες. Όποιος θέλει, προσκύνημα θα γίνει. Είναι μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ και επιστροφή στα πρωταθλήματα. Αν και αγωνιστικά το παιχνίδι καίει τον Ολυμπιακό, που θέλει να κερδίσει για να μην ενδιαφέρεται τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα στο άδειο Απόστολος Νικολαίδης με τον Παναθηναϊκό, για να εξασφαλίσει
1: τη δεύτερη
3: θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Για τον Ολυμπιακό, η έκβαση της Κυριακής θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και όλο το ισοζύγιο της χρονιάς.
1: Κανένα μεταγραφικό έχεις να μας πεις?
3: Κανένα μεταγραφικό. Βιάζεσαι. Κάτσε να γιορτάσουν. να δουν οι μεν σε ποια διοργάνωση θα είναι, να δουν οι άλλοι να γιορτάσουν. Α, να πιούνε και λίγη σαμπάνια. Υπάρχει. Το ωραίο είναι που θα γίνει καταρχάς τα επινίκια στα μπουζούκια. Αυτή είναι η είδηση.
1: Μάλιστα.
3: Έχει αλλάξει το μάγαζι.
1: Α, μάλιστα.
3: Δεν λέω περισσότερα.
1: Έτσι. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού?
4: Ναι, με βροχή σε καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως λασποβρογές. Θα είναι πολύ έντονο το κύμα της σκόνης αύριο.
1: Και εδώ στην Αττική.
4: Στη χώρα μας. Και στην Αττική, λασποβροχές τοπικές μετά το μεσημέρι, αρχικά στα βόρεια και ανατολικά, και στη συνέχεια έντονες βροχές καταιγίδες στην Δυτική Ελλάδα, Τελοκαρανία, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, Δυτική Ελλάδα, κάποιες διάσφαλτες μπόρες στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα επηρεαστούν. Νοτιάδες θα έχουμε 4-5 μποφόρ σε Ιόνιο και σε Αιγαίο, και θα γυρίσουν στη συνέχεια σε βοριάδες από την Κυριακή και θα υποχωρήσει και η σκόνη.
1: Άρα λοιπόν αύριο έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και εδώ στην Αθήνα?
4: Όχι, μόνο στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα
4: θα έχουμε λίγο άνω θερμοκρασίας.
1: Εδώ βροχές στην Αττική θα έχουμε?
4: Τοπικές λασποβροχές μετά το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη.
4: Καλώς οδηγεί,
1: να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το...
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ετωλό Καρνανία. Στη Βουλή η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στη Δυτική Ελλάδα πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Σε εξέλιξη η αντιπλημμυρική θωράκιση στη Βόνιτσα με έργα στο κεντρικό ρέμα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου. Φωτιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος πίσω από το γήπεδο του Πανετολικού, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεθυσμένος στην περιοχή της Μητρόπολης Αγρινίου, κινητοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για την παράσταση Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία. Με συγγενείς και στελέχη ο αποψινός τελικός κυπέλλου για τη Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811.

0: μας είναι πλην στο Αγρίας Άντα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Την τελευταία χρονιά η αγάπη θα μου

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ετωλό Καρνανία. Στη Βουλή η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στη Δυτική Ελλάδα πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Σε εξέλιξη η αντιπλημμυρική θωράκιση στη Βόνιτσα με έργα στο κεντρικό ρέμα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου. Φωτιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος πίσω από το γήπεδο του Πανετολικού, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεθυσμένος στην περιοχή της Μητρόπολης Αγρινίου, κινητοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για την παράσταση Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία. Με συγγενείς και στελέχη, ο αποψινός τελικός κυπέλλου για τη Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια!
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook, Generation.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό... κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410-91-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και...

Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ετωλό Καρνανία. Στη Βουλή η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στη Δυτική Ελλάδα πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Σε εξέλιξη η αντιπλημμυρική θωράκιση στη Βόνιτσα με έργα στο κεντρικό ρέμα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου. Φωτιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος πίσω από το γήπεδο του Πανετολικού, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεθυσμένος στην περιοχή της Μητρόπολης Αγρινίου, κινητοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για την παράσταση Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία. Με συγγενείς και στελέχη, ο αποψινός τελικός κυπέλλου για τη Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ψήφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio.

Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
9: αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Αιτωλό Καρνανία. Στη Βουλή η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στη Δυτική Ελλάδα πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Σε εξέλιξη η αντιπλημμυρική θωράκιση στη Βόνιτσα με έργα στο κεντρικό ρέμα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου. Φωτιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος πίσω από το γήπεδο του Πανετολικού, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεθυσμένος στην περιοχή της Μητρόπολης Αγρινίου, κινητοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για την παράσταση Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία. Με συγγενείς και στελέχη, ο αποψινός τελικός κυπέλλου για τη Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήη.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ετωλό Καρνανία. Στη Βουλή η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στη Δυτική Ελλάδα πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Σε εξέλιξη η ενδιπλημμυρική θωράκιση στη Βόνιτσα με έργα στο κεντρικό ρέμα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου. Φωτιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος πίσω από το γήπεδο του Πανετολικού, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεθυσμένος στην περιοχή της Μητρόπολης Αγρινίου, κινητοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για την παράσταση Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία. Με συγγενείς και στελέχη ο αποψινός τελικός κυπέλλου για τη Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ψήφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
8: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε!
6: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Αιτωλό Καρνανία. Στη Βουλή η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στη Δυτική Ελλάδα πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Σε εξέλιξη η ενδιπλημμυρική θωράκιση στη Βόνιτσα με έργα στο κεντρικό ρέμα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου. Φωτιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος πίσω από το γήπεδο του Πανετολικού, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεθυσμένο στην περιοχή της Μητρόπολης Αγρινίου, κινητοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για την παράσταση Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία. Με συγγενείς και στελέχη ο αποψινός τελικός κυπέλλου για τη Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
6: αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
9: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
11: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
13: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
14: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
13: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
14: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
13: Και τι θα βρω εκεί?
14: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
13: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
14: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
17: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρού σαν αέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Αιτωλοακαρνανία. Στη Βουλή η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στη Δυτική Ελλάδα πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Σε εξέλιξη η αντιπλημμυρική θωράκιση στη Βόνιτσα με έργα στο κεντρικό ρέμα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου. Φωτιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος πίσω από το γήπεδο του Πανετολικού, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεθυσμένος στην περιοχή της Μητρόπολης Αγρινίου, κινητοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για την παράσταση Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία. Με συγγενείς και στελέχη ο αποψινός τελικός κυπέλλου για τη Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
9: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Αιτωλοακαρνανία. Στη Βουλή η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στη Δυτική Ελλάδα πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Σε εξέλιξη η αντιπλημμυρική θωράκιση στη Βόνιτσα με έργα στο κεντρικό ρέμα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου. Φωτιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος πίσω από το γήπεδο του Πανετολικού, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεθυσμένος στην περιοχή της Μητρόπολης Αγρινίου, κινητοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για την παράσταση Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία. Με συγγενείς και στελέχη ο αποψινός τελικός κυπέλλου για τη Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: αγάπη μου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Αιτωλοκαρνανία. Στη Βουλή η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στη Δυτική Ελλάδα πληρώνονται 3,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Σε εξέλιξη η ενδιπλημμυρική θωράκιση στη Βόνιτσα με έργα στο κεντρικό ρέμα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έφερε τους μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου. Φωτιά ξέσπασε σε κουζίνα διαμερίσματος πίσω από το γήπεδο του Πανετολικού, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεθυσμένος στην περιοχή της Μητρόπολης Αγρινίου, κινητοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για την παράσταση Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία. Με συγγενείς και στελέχη, ο αποψινός τελικός κυπέλλου για τη Super League K19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
6: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
1: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
1: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Antenna Star. το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.